Δρόμος, 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Δρόμος, 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Fuego. Δρόμος 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

τώρα. Εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού. Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Να δείτε δύο φίλοι και λέει: άσε ρε, πέθανε η πεθερά μου. Και λέω: ωχ, έλα ρε, συλληπιτήρια, τι είχε? Πότα μωρέ, ένα κτήμα στο χωριό. Όχι ρε, του λέει, σε ρωτάω αν είχε κάποιο πρόβλημα. Ναι, μωρέ, δεν ήταν γραμμένο στο κτηματολόγιο και τώρα τρέχουμε. Ρε φίλε, σε ρωτάω από τι πέθανε, του λέει. Τίπα, προχθές το μεσημέρι δεν είχαμε φαγητό και βγήκε να πάει στο χασάπι να πάρει κάνα κρέας και την πάτησε ένα αυτοκίνητο. Όχι ρε, την καημένη, λέει. Και τι κάνατε? Τι να κάνουμε, φάγαμε μακαρόνια.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

12 κι ούτε ένα τηλεφώνημα. Τον αριθμό της μοναξιάς μου δε χτυπάς και μεγαλώνει η απόσταση για μας. 12 κι ούτε ένα τηλεφώνημα. Μες του μυαλού μου το αβάσταχτο κενό.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Όταν συναντάτε κάποιον, ξέρεις, είναι αυτές οι αμήχανες κουβέντες.
2: Πείτε μια καλημέρα όταν συναντάτε κάποιον, καταρχάς.
1: Πρώτον, πείτε μια καλημέρα.
2: Όχι μέρα.
1: Πολύ καλημέρα. Σωστό. Έτσι, χαμογελαστή, ωραία. Ναι. Δεύτερον, μην πείτε το καλή δουλίτσα.
3: Τι, υπάρχει καλή δουλίτσα.
1: Βλέπω τώρα μια κοπέλα που συναντηθήκαμε εδώ έξω. Πολύ γλυκά, πολύ ωραία. Καλή δουλίτσα.
2: Γιατί ρε φίλε, τι συμπεράζει.
1: Πολύ μίζερο μου κάνει.
3: Όχι, ρε, δεν είναι ωραίο.
1: Ήθελα να παραιτηθώ επιτόπου το πούμε καλή δουλίτσα.
2: Σου βγάζει δουλεία.
1: Καλή δουλίτσα.
2: Σαν να είσαι δούλο.
3: Βγαίνει και αυτό λίγο.
1: Έριξε πολύ ψυχολογικά το καλή δουλίτσα. Πες μου, ας πούμε, έμπαινε παιχταρά μου.
3: Ναι.
1: Να χαρώ.
3: Ναι, ναι, ναι. Εμένα δεν μου αρέσει το καλή Παναγιά.
2: Αν σου είχε καλή Παναγίτσα θα ήταν.
3: Όχι, όχι.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Ο Δρόμος παρουσιάζει
1: Deadlift Άρση Θανάτου. Η νέα πολιτική κωμωδία της Βαλέριας Δημητριάδου στο θέατρο Εμπορικών.
2: Όσο και να θες να αλλάξεις αυτόν τον κόσμο, δεν αλλάζει. Οπότε κοίτα να μην αλλάξεις εσύ.
1: Παίζουν με αλφαβητική σειρά Μυρτό Αλικάκη, Βαγγέλης Αμπατζής, Κωνσταντίνος Κάπας, Γιώργος Κορομπίλης, Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Γιώργος Πυρβασόπουλος, Μαριάμ Ρουχάτζε, Αρετή Τίλη. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
4: Ιζωμάτ Premium.
3: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
4: Ιζωμάτ Premium.
3: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
4: Ιζωμάτ Premium.
3: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
5: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
3: Και από κρωματάκι.
5: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
6: Κάθε πρωί στις 9, η μέρα μας ξεκινά με Star System. Γιατί αυτό το ραντεβού δεν χάνεται με τίποτα.
7: Star System. Με την Νάση Μπιλιού. Κάθε πρωί στις 9 στο Star.
8: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
9: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
8: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
9: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
10: Σίγα την κομισιόν.
8: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
9: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
8: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
11: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
12: Το μεγαλύτερο πάρτι της χρονιάς έρχεται. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, το δεύτερο Μασούτης Family Festival ζωντανεύει στις 3 γέφυρες στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης, στρατηγού Καλάρη 64. Από τις 10 το πρωί έως τις 2, γιορτάζουμε 50 χρόνια Μασούτης με μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε.

Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο. Πες να είναι η πιο ωραία φωτογραφία, Χρήστο μου, που έχω βγάλει τον τελευταίο διάστημα.
1: Είσαι μισός.
0: Όχι, είμαι ολόκληρος.
2: Είναι υπέροχος.
0: Είμαι πάρα πολύ ωραίος.
2: Δεν έχει γίνει tag.
0: Και σε αυτή τη φωτογραφία.
2: Όχι, ρε παιδιά. Δεν
0: κάνει πουθενά το όνομα.
2: Παιδιά, να σας πω. Δεν το πήρε το Instagram. Έβαλα όλες. Σας το λέω ειλικρινά.
0: Κάποιος που βλέπει αυτή τη φωτογραφία και λέει αυθόρμητα, ποιο είναι αυτό το τεκνό. Ποιο είναι αυτό το μανάρι εδώ και ψάχνει να με βρει. Δεν μπορεί να με ανακαλύψει.
1: Τι άλλο θα ακούσουμε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. For all the times that you rain on my parade. And all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Αν ξεκινήσει με ένα μολύβι και κάνει μια συνεχή γραμμή, θα κάνει 56 χιλιόμετρα. Όχι χιλιάδες. 56 χιλιόμετράκια. Τα οποία δεν είναι λίγα. Ξεκινάει από εδώ μέχρι να σπρώξει.
2: Ναι, γιατί είχαμε πει κάτι 1,5 χιλιόμετρα.
1: Χιλιάδες χιλιόμετρα είναι δυνατόν.
3: Ανάλογα από χιλιάδες χιλιόμετρα.
2: Πώ το ξύ, πώ το ξύ, πώ το ξύνει το μολύβι.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Κάθε πρωί στι 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Τα σπίτια στον Βίρονα. Το σπίτι στον Βίρονα που έχει μόλις το φτιάξει.
2: Ποιο είναι το δικιά
0: σου σπίτι στον
1: Βίρονα. Τα σπίτια στον Βίρονα. Το σπίτι στον Βίρονα.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Επίσης την Νικολέτα που στέλνει εδώ μήνυμα για τη φέτα που ανέβηκε η τιμή της στο διπλάσιο τα τελευταία χρόνια. Δεν βλέπω να γκρινιάζεις, Γιάννη. Τι λες, κούκλα μου,
2: το να έχουμε πει τρεις μέρες το λέμε το θέμα για τη φέτα.
1: Έχω πάει έξω από τα σούπερ μάρκετ και κάνω διαμαρτυρία.
2: 20% πάνω θα πάει. Τι είναι αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Και τώρα τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
3: Οι καμπάνες να βαράνε για εσέ, να τραγουδάνε μέχρι ο ήλιος να ανατείνει.
0: Νούμερο 4. Νούμερο 3.
4: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Νούμερο 2.
5: Πού μας πάει της ψυχής τ' αγριό μονοπάτι.
0: Νούμερο

0: 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει.
1: Διαμέρισμα στο Γουδί 51 τετραγωνικά 1023 ευρώ. Ανύπαντρος, μόνος θα μείνετε 40 χρονών μπακούρι.
2: Διαμέρισμα 48 τετραγωνικά γκράβα 1000 ευρώ. Έχεις σκάλες. Θα κάνεις παιδί. Αν το σκέφτεσαι, το καρότσι με τις σκάλες είναι δύσκολο. Άντρα, έχεις.
3: Ενοικιάζεται τις Νεφέλης Μαϊστράλη. Σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτης. Πρωταγωνιστούν Παναγιώτης Εξαρχέας, Μαρία Χάνου. Στο θέατρο Μικρό Χόρν. Μια ρομαντική κωμωδία για τις ανθρώπινες σχέσεις εν μέσω στεγαστικής κρίσης. Προπόληση more.com και στο 211 1365.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.

0: Όχι, όχι.
1: Τεράστια προσφορά.
0: Ούτε.
1: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία πάγια δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
3: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
4: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.

0: στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Κάθε πρωί στις 7, μόνο στον δρόμο. 89,8.
1: Δρόμος 89,8 λοιπόν. Καλημέρα σε όλους.
2: Έτσι, μπράβο Χρήστο μου, βάλε τα πράγματα στη θέση τους. Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα Γιάννη.
1: Είπαμε
2: καλημέρα
1: μεταξύ μας, Κατερίνα.
2: Βέβαια.
1: Το πρωί είπαμε.
3: Γιατί δεν κάνετε και κάτι κινητό. Άλλο, ρε παιδιά. Συγγνώμη που το πω. Δεν κάνετε
1: μαζί είπαμε, εμείς οι δύο είπαμε.
2: Δεν μπήκα μέσα,
1: είπα. Εγώ είπα. Γιατί ήμουν στο κινητό, γι' αυτό γιατί έβλεπα θέματα διάφορα.
2: Πώς δεν είπες, είπες.
3: Έλα, πείτε άλλη.
2: Ρε παιδί μου, δεν είπες, ας πούμε.
1: Δεν
2: αγκαλιαστήκαμε, δεν φιληθήκαμε, αν αυτό εννοείς.
1: Όχι,
2: δεν κάναμε ακρότητες.
3: Κάθε πρωί, πέρα από 10 καλημέρες, να αγκαλιάζεις, να φιλιέστε κιόλας. Να πάει αηδία σε άλλο επίπεδο, δηλαδή.
2: Ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
1: Τι γίνεται, παιδιά, πώς πάει όλα καλά.
3: Ναι, Χρυσταρά, μέσα στα κέφια είμαστε, φίλε. Έλα, τι θες να πούμε.
2: Γιάννη, είδατε την Εθνική και έχετε τώρα κοιμηθεί αργά, έτσι. Αυτό έχει γίνει.
3: Έχουμε και λίγα, έτσι ξέρεις, νεύρα αυτά, πώς πήγε το παιχνίδι. Παρόλο που το συζητάμε, επιτυχία είναι και το 2-2.
1: Επιτυχία μεγάλη.
3: Πολύ μεγάλο. Αν μας το λέγανε από πριν το παίρνετε το 2-2, θα το παίρναμε.
2: Ναι.
3: Αλλά τώρα όταν γυρίσαμε 2-0 στο ημίχρονο. Εντάξει, μας.
1: Να πούμε στους ακροατές μας, εάν δεν το ξέρουν, ότι η Εθνική Ελλάδος ήρθε 2-2 χθες στην Τούμπα, στην Ελλάδα δηλαδή, στη Θεσσαλονίκη μας, με την Ολλανδία. Μια από τις καλύτερες εθνικές στον κόσμο. Δεν την έχουμε νικήσει ποτέ. Μόνο σε ένα φιλικό νομίζω έχουμε παρηχεί και έχει βάλει και μια γκολάρα ο Σαραβάκος.
2: Από τότε.
3: Χθες το άκουσα εγώ.
2: Από την εποχή του Σαραβάκου.
1: Το θυμάμαι τότε αυτό. Γκολάρα έχει βάλει ο Σαραβάκος. Τέλος πάντων, πήραμε 2-2. Πήραν μάλλον 2-2. Γιατί αυτοί ισοφαρίσαν στο τελευταίο λεπτό. Εμείς ήμασταν 2-0.
2: Γιατί, παιδί μου, αυτό το τελευταίο γκολ. Τι κρίμα.
1: Ήταν εκεί η ατυχία με τον Μαυροπάνο. Αλλά
2: στο πολύ καλός ο Μαυροπάνος.
1: Πολύ καλός. Για μένα ήταν ο καλύτερος της Εθνικής. Βγήκε ο Τζόλης. Τραυματίστηκε.
2: Τι κάνει ο Τζόλης. Δεν έχουμε κανένα νέο.
1: Ελπίζουμε να είναι μυϊκό σπασμό.
3: Δεν νομίζω να είναι κάτι.
1: Ελπίζουμε.
2: Μην γίνεται μια στραβή.
3: Κάτι ξέρουμε και εμείς από ιατρική.
2: Βέβαια, ναι.
1: Αλλά στο δεύτερο ημίχρονο η Ολλανδία ήταν σαν. Πώς το λένε, σαν τίγρης είχε βγει.
3: Βλέπω τα τελευταία νέα. Δεν είναι κάτι σοβαρό, είναι θλάση. Αλλά θα χάσει το μάτσο με την Γερμανία.
1: Καλά, αυτό είναι δεδομένο, βέβαια, θα φύγει.
3: Αυτό, αλλά
2: την Κυριακή αυτό δεν είναι.
3: Την Κυριακή. Το μόνο που με κρατάει όρθιο αυτή τη στιγμή και δεν αρχίζω τώρα εδώ πέρα είναι ότι είναι Παρασκευή.
1: Ναι, πολύ ωραία.
3: Μόνο αυτό με κρατάει, Κατερίνα.
2: Ισχύει, είναι Παρασκευή.
1: Και είναι και Παγκόσμια ημέρα χαμόγελου, παιδιά, σήμερα.
2: Χαμογελάστε λοιπόν λίγο. Άντε, έλα, Γιάννη.
3: Θα σκάσω ένα σε λίγο.
1: Η μέρα που γιορτάζει, ξέρετε ποιο.
2: Ο Ιουστίνος από τη διάβασα.
1: Μπράβο, Ιουστίνος.
3: Ο Ιουστίνος, πάλι δεν θα προλαβαίνουμε να τρώμε γλυκά.
1: Ιουστίνα και Ιουστίνη. Είναι και αυτό. Ιουστίνα και Ιουστίνη.
2: Και Ιουστίνα, μάλλον.
3: Πώς γιορτάζει ο Τζάστιν.
2: Εννοείται, ρε εσύ.
3: Είναι από το Ιουστίνη.
2: Άμα ήταν από εδώ.
1: Καμία σχέση.
2: Ο Τίμπερλέικ, λες.
1: Ναι, δεν γιορτάζει.
3: Και ο Μπίμπερ. Ο βαρετός.
2: Καταρχάς, δεν είναι δικό μου. Δικός μου είναι της Χάιλι.
3: Εντάξει,
2: να τα λέμε αυτά τώρα.
3: Εσένα, όμως.
2: Όχι, δεν είχα ποτέ κανένα celebrity crush με τον Justin Bieber.
3: Όχι, καλλιτεχνικός.
2: Ούτε καλλιτεχνικά είναι αγαπημένος μου ο Justin Bieber ακριβώς. Απλά δεν θέλω να τον βρίζει που ήταν με την κιθαρούλα του να πούμε στο ημίχρονο.
1: Γιορτάζουν και οι ηθοποιοί σήμερα, έτσι.
3: Τι είναι.
1: Παγκόσμια ημέρα ηθοποιού. Χρόνια πολλά σε όλους.
2: Χρόνια πολλά.
4: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
3: Κανονίστε σήμερα, είναι Παρασκευή και έχω να κάνω πάρα πολύ δρόμο.
2: Έχισε.
3: Να χαλαρώσετε και καθίστε και λίγο σπίτι. Αράξτε και λίγο.
2: Έχουν δουλειές οι άνθρωποι.
3: Ναι, καλά τώρα. Καλύτερα τα πράγματα προς το παρόν από το συνηθισμένο, με τα προβλήματα να περιορίζονται στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από τα Σεπόλια μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια. Εννοείται στην μονίμως μποτιλιαρισμένη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρη προς Ασπρόπυργο. Αρχίζει να έχει έτσι λίγο περισσότερη κίνηση στη λεωφόρο Καρέα, στο ρεύμα προς την Αττική Οδό. Τα υπόλοιπα είναι πρασινά και εκτός αν είστε γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Τι κάνετε γύρω από το λιμάνι του Πειραιά,
2: τι γίνεται κάθε μέρα με το λιμάνι του Πειραιά.
3: Ενταλίκες φορτηγά.
1: 34ου Συντάγματος. Αυτός ο δρόμος υποφέρει πάντα.
3: Είναι λίγο δύσκολο εκεί.
4: Ο καιρός σήμερα.
3: Μετά την σχεδόν απόλυτη επιβεβαίωση χθες.
1: Κάνει παύσεις τώρα και τον έχεις προσέξει. Κάνει παύσεις καιρό και εκείνης πια.
2: Αυτή η παύση είχε ένα νόημα γιατί ήθελε να είναι ακριβής.
1: Μάλιστα.
3: Ξέχασα να πω ότι είμαι εκνευρισμένος και με τον καιρό εκτός όλων των άλλων και περισσότερο με τον γείτονα παρά με τον καιρό, διότι είχε πάρα πολύ αέρα. Παραμένετε, να μην πω τώρα τι παραμένετε, άνθρωποι χωρίς καμία πραγματικά δηλαδή συνέστηση και ενσυναίσθηση και δεν μαζεύετε τις ρημάδες στις τέντες σας και δεν μπορεί να κοιμηθούμε το βράδυ. Βλέπεις ότι έχει 8 μποφόρ, φίλε.
1: Μάζεψε
3: τώρα,
1: φίλε. Ναι.
3: Μάζεψε
1: Και πόσο δίκιο έχει αυτό. Κρακ, κρούκα ακούγονται το βράδυ.
3: Αν είναι δυνατόν.
1: Ναι.
3: Τέλος πάντων, ηλιοφάνεια επιτέλους σήμερα. Δεν τίθεται καν δηλαδή, συζήτηση. Ναι, δεν τίθεται καν συζήτηση αν θα βρέξει ή αν δεν θα βρέξει.
2: Εννοείς όμως την Αττική, γιατί σε άλλες περιοχές της χώρας η κατάσταση. Καλά, δεν το συζητάμε.
3: Θα πούμε και για την Κρήτη σε λίγο, που χθες ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα. Μιλάω για την Αττική. Σε λίγο θα πω και για το Αγρίνιο, στο οποίο θα βρεθώ το Σαββατοκύριακο για όποιον θέλει.
2: Σας ευχαριστούμε που μας ενημερώνετε για το πρόγραμμα.
3: Είστε καλά, η θερμοκρασία δεν ανεβαίνει και πολύ, μέχρι 21 βαθμούς.

0: Δρόμος 89,8. 7 και 10 κύριε σε κύριε. Και, μου λέει ο Γιάννης ο Κορδόνης λίγο πριν, Κατερίνα, πάμε να γίνει λίγο χαμό σήμερα, να ψούν λίγο τα αίματα. Του λέω, όχι ρε φίλε, δεν γίνεται. Του λέω, άσε τώρα πρωί-πρωί. Είναι και.
1: Μετά τις 8 θα ανάψουν, πιστεύω.
0: Ημέρα μη βία σήμερα. Σήμερα κάτι, βία, κάτι έχουμε με τον Γκάντι σήμερα. Γεννήθηκε ο Γκάντι, τι έκανε ο Γκάντι, για να δούμε.
2: Νομίζω γεννήθηκε ο Γκάντι.
0: Γεννήθηκε ο Γκάντι, ναι, ο οποίο είναι.
2: Είναι φιλερινικό. Φιλερινικό.
0: Που λέει, ναι, για την ειρήνη. Μου λέει να μην πούμε κάτι για τον Αλέξη Τσίπρα που πήγε πάνω στο Άγιο Όρος. Τι θε να πει, λέγε.
1: Α, τόσο πρωί.
0: Λέγε τώρα γρήγορα. Γρήγορα. Έγινε τέτοιο. Πώς το λένε.
1: Τι.
0: Ορθόδοξος. Χριστιανός Ορθόδοξος.
1: Όχι, αλλά κοίτα να σου πω.
2: Καταρχάς, να ξέρουμε.
1: Πήγε ο Αλέξης στο Αγίο Όρος.
2: Πότε.
1: Προχθές, ξέρω εγώ.
0: Πήγε πριν μερικές μέρες.
2: Παιδιά, να λέμε τα πράγματα πώς είναι.
1: Χθες ανέβασε τις φωτογραφίες. Δεν ξέρω πότε ήταν ακριβώς.
2: Ανέβασε φωτογραφίες από το Άγιο Όρος.
1: Βέβαια.
2: Σέλφι.
1: Ψέλνει στη Σιμωνόπετρα και ακούγεται στον Άδη. Ήταν ο τίτλος που είναι τραγούδι, από τον τραγούδι Θανάση Παπακοσταντίνου. Φυσικά πήρε το στίχο αυτό και έγινε χαμός.
2: Σε ποια μονή πήγε. Τις ξέρω γιατί πήγαινε ο μπαμπάς μου εκεί πέρα και έκανε στο σέρβικο μοναστήρι, τους έκανε ελληνικά.
1: Στους
2: Σέρβους μοναχούς.
1: Ήξερε σέρβικα.
2: Όχι, ρε, ελληνικά του έκανε. Ήταν δάσκαλο ο πατέρα μου.
0: Ναι, αλλά δεν έπρεπε να ξέρει πώς
2: ήταν. Κάποιοι ξέρανε και τον ακολουθούσαν. Του έκανε λίγο.
1: Δεν ήταν παράλογη απορία μου.
2: Δεν είναι ότι δεν ξέρανε καθόλου.
0: Σωστή απορία ήταν. Ναι.
1: Βέβαια ήταν σωστή απορία. Και υπήρξαν σχόλια φυσικά από έτσι επιθετικά, όπως ήταν του Παύλου Πολάκη που είπε έσχος.
2: Έσχος γιατί?
0: Γιατί όμως έσχος?
1: Γιατί ο Αλέξης Τσίπρας το έχει δηλώσει ο ίδιος
0: δημόσια
1: ότι είναι άθεος. Οπότε σου λέει τι. Απ' την άλλη είπε ο Άδωνης με πιο πλάκα για άθεος, ωραία τα λέει ο άτιμος. Βέβαια, εγώ θέλω να πω ότι σαν πρώτη εικόνα όντως είναι λίγο παράξενη. Αλλά και εγώ, ας
2: δεν
1: πούμε,
2: το περίμενες, ήταν απρόσμενη η εξέλιξη.
1: Είναι απρόσμενη εξέλιξη. Και εγώ όμως.
2: Θες να πας στο Άγιο Όρος.
0: Εγώ μπράβο, να σας πω κάτι.
2: Εγώ θέλω να πάω εγώ στο Άγιο Όρος που δεν με αφήνουνε.
0: Και δεν πρόκειται να πας.
1: Ναι, εντάξει, εσένα το καταλαβαίνω γιατί είναι και μια απαγόρευση που ενδεχομένως δεν αρέσει στις γυναίκες και θα ήθελα να το κάνω. Αλλά
2: πολύ.
1: Και εγώ που δεν έχω με τη θρησκεία αυτή τη σχέση, το θεωρώ ότι είναι πέρα από τη θρησκεία αυτό. Είναι μια εμπειρία, ρε παιδί μου, ζωής που θα ήθελα να τη ζήσω κάποια στιγμή.
0: Για μένα.
1: Έχεις πάει, Χρήστο.
0: Ναι.
1: Έχεις πάει.
0: Έχω πάει ως ρεπόρτερ, γιατί έκανα το 91-92 με μεγαλύτερη φωτιά που είχε πάρει το Άγιο Όρος. Την είχα καλύψει εγώ τότε. Είχε στείλει ο Κώστας ο Χαρδαβέλας από το Sky. 1991.
1: Πόσο είχες μείνει μέσα?
2: Πώς και δεν έχεις πάει ξανά, μου κάνει εντύπωση.
0: 91, τι γινόταν τότε?
2: Στη ζωή μου.
0: Όχι, γενικώς. Τι είχαμε.
1: Το 91, τι ωραία ήταν.
2: Ωραία χρόνια ήταν.
0: Κωνσταντίνο Μητσοτάκη πριν.
2: Ωραία χρόνια ήταν το 91.
1: Πήγαινα νήπιο, δεν με νοιάζε τότε να σου πω. Ούτε κάνω Μητσοτάκη.
2: Περνούσα εγώ με τις φιλενάδες μου πάρα πολύ ωραία, ναι.
0: Σταυρονική, τα Μονή, τότε και εγώ ήταν το Άγιο Όρος.
2: Μα το παιδί πήγες.
0: Πήγα σε όλες, ναι, γιατί είχα κάτσει για να καλύψω τις φωτιές είχα πάει. Αλλά φοβερή εμπειρία, φοβερή. Μπράβο στον Αλέξη Τσίπρα.
1: Μπράβο, λες.
2: Μπράβο. Πρέπει οπωσδήποτε να πας.
0: Σωστό,
2: αλήθεια.
0: Σωστός.
2: Αλήθεια.
1: Όχι, θέλω. Αλήθεια θέλω.
0: Λοιπόν,
1: δεν λέει σε ποια μονή πήγε, δεν το βλέπω τώρα εδώ που λες πάντως.
0: Ωραία, δεν άναψαν τα αίματα. Μια χαρά. Κανένα πρόβλημα.
1: Θα πάμε βρω άλλο θέμα.
0: Μη βία.
2: Γιατί θεωρούσες ότι θα ανάψουν τα θέματα.
1: Λίγο πιο αυτό.
2: Σωστό, έχεις δίκιο. Εγώ είμαι μέσα, γουστάρω.
1: Έχω, ας πούμε, τώρα μετά θα ρίξω στο τραπέζι έναν κομμουνιστή εισοδηματή από την Ισπανία.
2: Ο οποίος τι κάνει.
1: Θα τα πω μετά αυτά.
2: Εντάξει.
0: Πάντως, Οκτώβριος, παιδιά, έτσι το λέγαμε με την Κατερίνα.
2: Οκτώβριος.
0: Το μη που περσεύει, που μπαίνει στο. Παρεμπιπτόντος. Εκεί, όχι παρεμπιπτόντος, παρεμπιπτόντος.
2: Ακριβώς.
1: Δεν ακούγεται ωραία όμως το
2: παρεμπιπτόντος. Το λέγανε παρεμπιπτόντος χωρίς κανένα τίποτα.
1: Πρέπει να το πεις γρήγορα, να το πεις γρήγορα. Δεν παρεμπιπτόντος.
0: Παρεμπιπτόντος,
1: θα παίξουμε και Letter Games.
2: Εννοείται παρεμπιπτόντος.
1: Για δώσε ένα δωρό, ωραία Κατερίνα.
2: Λοιπόν, θα σας πω εγώ τα πράγματα. Μια και λέγαμε για το Άγιο Όρος, θα πάμε στην Αγία Ειρήνης. Αλλά αυτό είναι η πλατεία, θα μου πεις. Αλλά όμως δεν είναι και εκκλησία.
1: Εννοείται.
2: Λοιπόν.
1: Γι' αυτό έχει ονομαστεί και η πλατεία.
2: Εκεί στην πλατεία της Αγίας Ειρήνης που είναι και η εκκλησία.
0: Εκεί κοντά έχει και φοβερό φαλάφελ.
1: Και φοβερό σουβλάκι.
0: Ναι,
1: μπράβο. Αλλά κλείνει πολύ νωρίς.
0: Ναι, δυστυχώς. Και ουρά. Πάμε.
2: Εκεί ακριβώς λοιπόν έχει το ζου σαμπανιερί, το οποίο σας περιμένει. Είναι ένας μαγικός χώρος και εκεί θα ζήσετε και μια αξέχαστη γευστική εμπειρία. Τώρα, πριν κερδίσετε αυτό το γεύμα των 80 ευρώ και ζήσετε εκεί τη γευστική εμπειρία, θα ζήσετε την εμπειρία του να παίξετε letter game, αλλά και αυτό για να γίνει θα πρέπει να ζήσετε την ταξέχαστη εμπειρία του να πάρετε ένα τηλέφωνο στο 211 1891 898.

0: Ready. Okay.
1: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
2: Ναι, είναι ο δρόμος 89,8, 7 και 18. Letter game.
3: Καλημέρα σας, τι κάνετε, πώς είστε, ποιο είναι το όνομά σας?
4: Καλημέρα, καλημέρα, είμαι η Σοφία.
2: Α, τέλεια.
3: Γεια σου Σοφάκι μας.
2: Σοφάκι μας, με τι ασχολείστε?
4: Είμαι αρχαιολόγος.
5: Ωραία φίλε.
2: Έχει ξαναβγεί η Σοφία.
3: Τρελαίνομαι για τους αρχαιολόγους.
2: Μπράβο.
3: Τρελαίνομαι για τους
5: Σοφία,
3: αρχαιολόγους.
5: Σοφία, από πέρσι που είχες ξαναβγεί μέχρι φέτος που ξαναβγαίνεις, τι έχεις ανακαλύψει? Τι έχεις φέρει στο φως?
4: Τίποτα. Είμαστε σε κάτι έργα επίβλεψης της αποχέτευσης. Και επειδή είμαστε και στην Πεντέλη πάνω, που είναι όλο βράχος, παιδιά, δεν υπάρχει τίποτα μέχρι στιγμής. Αλλά εντάξει, αυτά καλό για εσάς βέβαια. Γιατί δεν σας κλείνουμε τους δρόμους με ανασκαφές, τέτοια πράγματα?
3: Δεν πειράζει, κλείστε τους, κλείστε τους. Άμα είναι να κάνετε ανασκαφές, κλείστε τους δρόμους, Σοφία.
2: Πάντως, ο αρχαιολόγος είναι το ωραίο επάγγελμα, έτσι. Είναι καταπληκτικό επάγγελμα.
3: Και εγώ τρελαίνομαι για τους αρχαιολόγους.
2: Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο? Γιατί μια γυναίκα αρχαιολόγος εκτιμάει πολύ περισσότερο έναν μεγαλύτερο άντρα. Όσο μεγαλύτερο, τόσο καλύτερα. Όσο πιο αρχαίος γίνεται.
3: Θα είναι αρχαιολόγο, Χρήστος.
2: Όχι, έτσι δεν είναι.
5: Σωστό.
2: Δηλαδή, πες ότι είναι μαζί μου η Σοφία.
3: Ναι.
2: Όσο μεγαλώνω, όσο περνούν τα χρόνια, τόσο καταλαβαίνει την αξία.
3: Βέβαια,
2: μου.
3: Βέβαια, βέβαια.
2: Τόσο βλέπει σε μένα κάτι.
3: Σαν έβριμα θα σε βλέπει. Σαν έβριμα.
4: Βέβαια. Και μεγαλώνει και η ίδια η αξία.
2: Μεγαλώνει η αξία, ακριβώς.
3: Και θα προσπαθεί να σε ανακαλύψει, Χρήστο.
2: Και μόνο η Σοφία μπορεί να το, αυτό να το, πώς το λένε, να το εκτιμήσει περισσότερο.
5: Εκτός βέβαια, αν ισχύσει και το άλλο, ότι με το αντικείμενο με το οποίο ασχολείσαι συνέχεια στη δουλειά σου, μετά όταν τελειώνει από εκεί, θες κάτι τελείως διαφορετικό. Θες κάτι να αλλάξει τελείως. Άλλο όταν είναι αρχαία, μετά θες ένα πιπίνι, ξέρω εγώ, σαν τον Κορδόνι, για να πας σε κάτι. Πιο, να υπάρχει μια αντίθεση στα πράγματα.
2: Ας το δεχτούμε γι' αυτό. Λοιπόν, θα παίξουμε με το γράμμα Ήτα.
3: Τελικά τι, με τι θα παίξουμε?
4: Ήτα. Ωραία.
3: Δεν το άκουσα. Ήτα άκουσε.
2: Θου.
4: Α, το
3: φύ! Όχι φύ, θύ! Πώς λέμε?
5: Πύροθ!
3: Θουβού, πράκτορας 0-0-0 αυτό!
4: Θήτα, είμαι και στο δρόμο και δεν θα πολύ καλά. Θήτα,
3: αυτό σου λέω, το κατάλαβα εγώ.
2: Λοιπόν, ζώο.
4: Ζώ, η θαλάσσια χελώνα.
3: Μπράβο σου.
2: Όνομα.
4: Θεοδώρα.
2: Πράγμα.
4: Σιροτηλέφωνο.
2: Φυτό.
3: Τι ωραίο αυτό.
4: Θυμάρι.
2: Φαγητό.
4: Φαγητό.
3: Είναι καλαμάρι, μεγάλο. Μπράβο.
2: Πόλη.
4: Σίβα.
2: Επάγγελμα.
4: Σιρορός.
2: Ποδοσφαιρική ομάδα.
3: Τώρα.
4: Θέλτα.
2: Τέλεια, τέλεια. Λίμνες, ποτάμια, βουνά. Είναι υπέροχη παιχτρία. Λίμνες, ποτάμια, βουνά.
4: Δεν το ξέρω, Λίμνες, ποτάμια, βουνά.
3: Α, θα σου πω. Ο κόλπος μπροστά στη Θεσσαλονίκη είναι ο...
4: Θεμαϊτός.
3: Μπράβο.
2: Πράγματα που ζεσταίνουν μέσα σε ένα δωμάτιο.
3: Τι λες?
4: Ο θερμοσύμφωνας.
2: Μπράβο!
3: Δηλαδή, είδες πόσο αρχαιολόγος όμως, η θύβα σου ήρθε από το 7 επί θύβας.
2: Και μπράβο, κοίτα να δεις, ενώ είπε τι λες η Κατερίνα, πρόσεξε Γιάννη, ενώ πήγε δηλαδή να της δημιουργήσει σύγχυση και να τη δυσκολέψει, είπες τι λες
5: τα
2: πράγματα που ζεσταίνουν, αμέσως, ακαριέα, απάντησε η Σοφία. Πόσο μεγάλη παίκτρια είναι! Ένα θερμοχειροκρότημα, κύριε Σοφία!
3: Τεράστια παίκτρια!
2: Μπράβο, μπράβο, μπράβο!
3: Και μπράβο και συγχαρητήρια.

0: Δρόμος 89,8, 7 και 29 και εφετείο, λέει, στο Ιράν επικύρωσε την ποινή των 74 μαστιγωμάτων που είχε επιβληθεί στην τραγουδίστρια Παραστό Αχμάντι.
1: Επειδή είχε τραγουδήσει χωρίς χιτζάμ.
0: Επειδή είχε τραγουδήσει ακριβώς χωρίς χιτζάμ. Ναι.
1: Και την επικύρωσε εφετείο. Δηλαδή είχε βγει αυτή η απόφαση το
0: καλοκαίρι. Τον Ιούνιο, Ιούλιο, κάπου εκεί, ναι.
1: Δικαστήριο.
0: Ναι.
1: Πήγανε στο εφετείο.
0: Μήπως και
1: εφετείο, λέει, εντάξει.
0: Και 74.
2: Σωστή. Καλά τα είπατε.
1: Και δεν είναι μόνο για την τραγουδίστρια. Είναι και για μέλη της μπάντας και της παραγωγής.
0: Α, όλοι.
1: Ναι. Απλά στέκονται στην τραγουδίστρια γιατί εκείνη ήταν που είπαν ότι προσέβαλε τα.
0: Μαστιγώματα σε όλους, δηλαδή, εννοείς.
1: Ναι, αν δεν κάνω λάθος, είναι και για τους υπόλοιπους.
0: Μάλιστα.
1: Και στην τραγουδίστρια επίσης απαγόρευση κάθε καλλιτεχνικής δραστηριότητας και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.
0: Ναι, βέβαια. Η τραγουδίστρια Κατερίνα, λέει, είχε εμφανιστεί με φόρεμα χωρίς μανίκια και χωρίς χιτζάμπ. Ενώ η συναυλία μεταδόθηκε ζωντανά από κανάλι στο YouTube. Το κανάλι της.
1: Και αυτό προσέβαλε τη δημοσία εδώ. Ενώ το να μαστιγώνει έναν άνθρωπο δεν την προσβάλλει.
0: Τι να πεις, τέλος πάντων.
1: Εντάξει, δεν μπορεί να τα καταλάβει αυτά τα πράγματα.
0: 7 και μισή ώρα είναι ακριβώς.
1: Να πω ότι υπάρχει απαγορευτικό απόπλου από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. Δεν φεύγει τίποτα, φεύγουν μόνο τα καράβια για τον Αργοσαρονικό.
0: Πόσα αποφορά έχουμε σήμερα?
1: Θα πέσει κατά τη διάρκεια. Τώρα το πρωί έχει 7-8.
0: Γιατί εγώ στη θάλασσα μπαίνω
1: μετά από τι?
0: Τα 7.
1: Μετά από τα 7.
2: Με συγχωρείτε λίγο να ενημερώσω.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Έχουμε ζωντανή σύνδεση με τον Αριώνα, κύριε και κύριοι.
2: Ευτυχώς.
0: Είναι Αρεστούλη.
1: Ευτυχώς το αγρίνιο έχω κανονίσει να πάω με αυτοκίνητο.
0: Πιστεύω να το κάνει πυρδές, να λέει, γιατί τα κάνω εγώ πίσω σιγά σιγά. Μαμά, είμαι άρρωστος, δεν πάω.
2: Δεν νομίζω, είναι πολύ μπουκωμένος, είναι τέτοια. Τέλος πάντων, λοιπόν, να σας πω εγώ κάποια άλλα πράγματα.
0: Για λέγε.
2: Θέλω να γνωρίζω ότι αν έχετε στο νου σας να μετακομίσετε και φοβάστε να μην έχετε σήμα, ξέρω εγώ, στο καινούριο σπίτι, δεν υπάρχει αυτή η περίπτωση. Επίσης, αν υπάρχει στο σπίτι σας ένα σημείο όπου το WiFi απλά δεν συνεργάζεται, επίσης δεν θέλω να ξανανησυχήσετε, γιατί έχει έρθει το Novamore για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Γιατί έχεις Nova. Πότε? Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
4: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες. Άμα θα πω,
3: όλες τις επιτυχίες.
5: Είσαι ταξίδι χωρίς προορισμό.
3: Και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Ο Δρόμος παρουσιάζει
6: Άγριος Σπόρος του Γιάννη Τσίρου. Θέατρο Μικρόχόρν.
7: Δεύτερος χρόνος επιτυχίας.
6: Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Πρωταγωνιστούν Ηλίας Βαλάσης, Δημήτρης Μαμιός, Ανθή Σαβάκη. Από Τετάρτη έως Κυριακή. Προπόληση more.com.
8: Και αν δεν μας επιτρέψει ο νόμος να ζήσουμε, θα τον καταπατήσουμε.
3: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
9: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
10: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
3: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
11: Βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors. In the nighttime.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους.
12: Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Θέλεις μεταπτυχιακό, θέλεις κύρος, θέλεις Πανεπιστήμιο Philips. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, συμβουλευτική των εξαρτήσεων, MBA και άλλες ειδικότητες. Διαθέσιμες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
14: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
15: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
16: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026.
1: Μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Η απόλυτη οδηγική

0: Στις 6 το απόγευμα, η BMW στη Νότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
1: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
2: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα.
3: Πρωινό στον δρόμο.
2: Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Δρόμος 89,8, 7 και 40. Και πάμε στο δικό σας προβληματισμό.
1: Λοιπόν, ο προβληματισμός είναι του Πέτρου.
0: Είναι καλός.
2: Έλα ρε Πετράν.
1: Είναι οικογενειακός.
0: Εννοείς οικογενειακός που λέγεται. Είναι...
1: ναι. Δεν είναι κάτι. Θα έλεγα κάτι που δεν λέγεται.
0: Κουτσομπολιό δηλαδή. Κάτι.
1: Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Κοίταξε, κουτσομπολιό είναι λίγο την αδερφή του. Αλλά όχι όμως με τον τρόπο με τον οποίο φαντάζεσαι. Λοιπόν, εσείς

0: Στέλνετε μηνύματα στο Viber στο 6987-8988-898 και εγώ σας λέω ότι ο Πέτρος έχει το εξής θέμα. Η αδελφή μου ζητάει συνέχεια να της κρατάω τα παιδιά της και λέει ότι εκείνη θα με βοηθήσει όταν χρειαστεί. Εγώ όμως δεν της έχω ζητήσει ποτέ κάτι και πλέον νιώθω ότι θεωρεί τη βοήθειά μου δεδομένη. Πώς τώρα να της το πω αυτό χωρίς να φανώ κακός αδερφός ή μη υποστηρικτικός?
1: Ρε Πέτρο, δεν τρέπεσαι.
2: Ρε Πέτρο, ντροπή, ρε Πέτρο. Συμφωνώ.
1: Ρε Πέτρο, δεν τρέπεσαι λίγο.
2: Σου δίνει τη δυνατότητα να γίνεις ένας καλός θείος.
0: Ναι,
1: να λέει. Τι μεγαλύτερη χαρά από αυτό.
2: Να λέει τον Ιψάκη, ο αγαπημένος μου θείος που με κράτησε.
0: Είναι ο Πέτρος.
2: Ναι. Τι ωραίο πράγμα. Τύχη είναι αυτό το πράγμα.
0: Πω, να δημιουργήσει αναμνήσεις με το ανήψι σου.
2: Πέτρο, δηλαδή. Δεν έχω δει θείο να λέει τέτοια πράγματα.
1: Κόλαση.
2: Κόλαση.
1: Αλλού είμαστε. Κόλαση, ρε.
2: Λάθος.
1: Πω, με τσάντησε ο Πέτρος τώρα.
0: Σε τσάντησε τόσο πολύ, ρε Γιάννη.
1: Με τσάντησε πάρα πολύ.
0: Γιατί, ρε φίλε.
1: Με τσάντησε.
2: Μα υπάρχει μεγαλύτερη χαρά να κρατάς τον Ιψάκη σου, να βοηθάς την αδερφή σου σε τέτοια πράγματα. Απορώ, ο Πέτρος. Πέτρος, άλλη εκπομπή.
1: Ναι, φίλε,
2: άλλαξε εκπομπή. Πήγε
1: άλλο, δεν σε θέλουμε.
2: Συμφωνούμε.
0: Όχι, τον θέλουμε τον Πέτρο, παιδιά.
2: Δεν, όχι, όχι, μετά
0: τον
2: από αυτό που λέει.
0: Τους θέλουμε όλους και μπορούμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να σκεφτούν με έναν διαφορετικό τρόπο την κατάσταση αυτή.
2: Πέτρο, έχεις δίκιο.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
1: Έχει Πέτρο,
0: ναι, ναι. Σήμερα που είναι η μέρα.
2: Πέτρο, δείξε ανοχή. Το καλό θα σου επιστραφεί, έχω να πω εγώ.
0: Κοίταξε όμως τώρα, να σου πω κάτι. Ας πούμε, υπάρχουν ακροατές. Να, η Δέσποινα που στέλνει μήνυμα που λέει κάτι άλλο. Δεν γίνεται να θεωρούμε ότι επειδή είμαστε οικογένεια, είμαστε και διαθέσιμοι όποτε μας χρειάζονται.
1: Α, έλα, στείλε το τηλέφωνο της Δέσποινα στον Πέτρο.
2: Να τα βρούνε.
1: Έλα, να τα βρούνε μεταξύ τους εκεί.
2: Να κάνουν παρεούλα.
0: Ο Γιώργος λέει, φυσικά και θα βοηθήσει την αδερφή σου.
1: Άντε, ρε, πες τα.
0: Η Μαρία λέει, να τη το πει, αδερφή σου, ότι είσαι πιεσμένος, αλλά χωρίς δράματα. Ένα αυτό το Σαββατοκύριακο δεν μπορώ, αρκεί.
1: Ναι, όντω. Άμα δεν μπορεί ένα Σαββατοκύριακο να πει, δεν μπορώ.
0: Ναι, ρε παιδί μου, Πέτρο, άκου να δεις. Αν μια μέρα έχεις να κάνεις κάτι, μπορεί να της πεις: σήμερα έχω να κάνω αυτό το πράγμα. Αδέρφια,
1: δεν σου βάλει και το μαχαίρι στο λαιμό.
0: Δεν ξεννοηθείτε με έναν τρόπο.
2: Να σας πω
0: είναι
2: κάτι.
0: Λίγο περίεργο.
2: Από Γκάντι.
0: Πες κάτι από Γκάντι.
2: Η ικανότητα να συγχωρείς είναι προσόν του δυνατού. Οι αδύναμοι ποτέ δεν συγχωρούν. Λοιπόν, ακούστε. Τα 7 που δεν πρέπει.
0: Να μην μπορέσω να συγχωρήσω.
2: Είσαι αδύναμη.
0: Έχω συγχωρήσει άλλους. Μπορείς να συγχωρήσει κάποιους και αν κάποιος έχει κάνει κάτι πολύ κακό, δεν μπορείς να το συγχωρήσεις.
2: Αδύναμη.
1: Είσαι η μη δυνατή.
0: Παρόλα
1: είσαι
0: αυτά.
2: Η μη αδύναμη.
0: Όπως είναι η μη θεός, ας πούμε, ο Ηρακλής.
2: Είσαι η μη αδύναμη. Θες δουλειά ακόμη. Θες δουλίτσα.
0: Αλλά θέλω πάρα πολύ δουλειά.
2: Πολύ δουλειά. Τα 7 που δεν πρέπει να έχεις. Πλούτο χωρίς μόχθο. Αυτό είναι γνωστό. Παίζει, αλλά είναι ωραίο. Πλούτο χωρίς μόχθο. Γκάντι πάντα έτσι.
0: Ναι.
2: Γνώση χωρίς χαρακτήρα.
0: Ναι.
2: Πολιτική χωρίς αρχές. Απόλαυση χωρίς συνέστημα. Εμπόριο χωρίς ήθος. Επιστήμη χωρίς ανθρωπιά. Και αγάπη χωρίς θυσία.
0: Μακάρι να ήταν
2: πολύ,
0: έτσι.
2: Πολύ...
0: Τι? Ο κόσμος.
2: Ναι, εντάξει, αλλά αυτά έχει πει. Αυτές...
1: Τα έλεγε, ωραίο παίχτης.
0: Ωραίος ήταν, ναι.
2: Το... Πώς το λένε, το πρωτόκολλο, όχι το πρωτόκολλο. Το...
0: το ποιο, τι θέλει, η φιλοσοφία του.
2: Ας το πω. Ναι, η φιλοσοφία. Η βάση
1: το
2: του.
1: Μανιφέστο.
2: Το μανιφέστο, μπράβο, ρε φίλε, αυτό
1: ψάχνω.
0: Έψαχνες τη λέξη μανιφέστο.
2: Το μανιφέστο, σωστά.
0: Σου την έδωσε ο Κορδόνης. Ποιος άλλος θα μπορούσε.
2: Μπράβο.
0: Λοιπόν, εμείς μπορούμε και κάτι άλλο. Μπορούμε πάρα πολλά πράγματα. Γιατί τώρα θα πάμε εκεί που ο ήλιος συναντά.
1: Το φεγγάρι.
0: Το φεγγάρι στην καρδιά της Αθήνας. Μία ξέχαστη βραδιά πρόκειται να σας προτείνουμε. Να σας δώσουμε την ευκαιρία να διεκδικήσετε.
2: Βεβαίως.
0: Αξίας 80 ευρώ. Εκεί λοιπόν που ο ήλιος συναντά το φεγγάρι, εκεί που θα βρείτε εκλεπτισμένες γεύσεις, εκεί που θα πιείτε signature cocktails και εκεί που υπάρχει ατμόσφαιρα παράμιλης κομψότητας.
2: Να πάρει τηλέφωνο όλος ο κόσμος. 211 18 91 898.
0: Τρία τραγούδια.

0: Ready?
1: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
2: Ναι, είναι ο δρόμος 89,8, 7 και 48 και σε 3, 2, 1, πήγε 7 και 49. Λοιπόν, θα παίξουμε 3 τραγούδια στη σειρά.
3: Άμα λέω εγώ ότι δεν είμαστε καλά. Άμα λέω εγώ ότι δεν είμαστε καλά.
2: Συγγνώμη, δεν σας αρέσει η ακρίβεια?
0: Ναι, ναι.
2: Δεν σας αρέσει η συνέπεια?
0: Μας αρέσει.
2: Δεν σας αρέσει?
0: Δηλαδή μας αρέσει η ακρίβεια, αλλά δεν μας αρέσει κιόλας.
3: Γιατί? Όχι στο σούπερ μάρκετ.
0: Ακριβώς.
2: Α, σωστό αυτό. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι κάνετε?
3: Οπα.
4: Καλά, μια χαρά, εσείς?
2: Γιατί είστε μια χαρά?
4: Γιατί παίζω μαζί σας.
0: Ναι.
4: Και
2: κάτι άλλο
4: μαζί σας.
3: Αρκετό.
2: Είμαστε ο λόγος της χαράς σας, δηλαδή.
4: Εννοείται.
2: Μόλις το κλείσουμε.
0: Θα έχει
4: μετά
0: γίνει.
4: Θα μπω στη ρουτίνα της δουλειάς.
0: Θα έχει συντελεστεί η πράξη, θα έχει πάρει τη χαρά. Είναι πολύ τιμητικό αυτό για μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Τι δουλειά κάνετε?
4: Δουλεύω γραμματική υποστήριξη σε συνεργεία αυτοκινήτων.
3: Oh. Αν χρειαστούμε κάποιο σέρβις, κάτι έκτακτο, μπορείτε να μας κάνετε κάποια καλύτερη τιμή?
4: Εννοείται, μόνο για σένα, Γιάννη.
3: Oh.
0: Για μένα όχι.
4: Εντάξει και για σένα, δεν μπορώ να πω.
3: Θα σε φτιάξω εγώ, Κατερίνα.
2: Εγώ δεν θέλω.
0: Το όνομά σου ποιο είναι?
2: Θέλω να πληρώσω.
0: Πώς?
4: Χριστίνα.
0: Γεια σου, Χριστίνα μας.
2: Λοιπόν, Χριστίνα μας, επειδή παίζεις για πρώτη φορά, θα σου βάλουμε 3 πολύ ωραία τραγούδια.
0: Ναι.
3: Εγώ λέω να κάνω κάτι ακόμα καλύτερο.
2: Τι?
3: Να της δώσω μια ευκαιρία, αν βρει αυτό το ένιγμα που θα της βάλω, να μην παίξει καν για να κερδίσει.
0: Όπα, λέγε.
2: Όχι, το τραγούδι θα το παίξουμε, θα το ακούσουμε. Εντάξει, θα το ζήσει,
3: δεν θα το βρει. Αυτό το λέω, δεν θα το βρει.
2: Ναι.
0: Σταμάτα.
3: Λοιπόν, Χριστίνα.
4: Ναι.
3: Μου αρέσει να πίνω καφέ, αλλά όχι κάθε μέρα. Αραιά και πού? Τι πίνω?
0: Μου αρέσει να πίνω καφέ.
3: Μου αρέσει να πίνω καφέ, ρε παιδί μου, αλλά όχι συνέχεια, όχι κάθε μέρα. Μια στο τόσο, τι πίνω?
2: Καφέ πού και πού?
3: Κάπου καπουτσίνο.
2: Κάπου καπουτσίνο. Καλό. Καλό, καλό. Φιλέ.
0: Καλά, βέβαια. Ήταν πολύ χάλια, ρε παιδί μου.
3: Ευχαριστώ, Χριστίνα μου.
2: Ήταν από τα καλύτερα.
3: Ένα, δύο, τρία.
2: Πάμε.

0: η Χριστίνα. Απάντηση είναι...
1: Η ελπίδα.
2: Συγχαρητήρια. Γιατί να σου πω κάτι, Χριστίνα, δεν ήταν εύκολο, αλλά είναι πολύ πιο εύκολο από αυτό.
0: Ναι, όντως,
2: να τα λέμε δηλαδή τα πράγματα τα σωστά.

0: Πολύ ωραίος ρυθμός.
1: Είναι καταπληκτικό. Καταπληκτικό, όπως αυτό που έκανε ο κύριος στην Αυστραλία, το είδατε αυτό.
0: Τι?
1: Που παντρεύτηκε και στους όρκους αντί να πει το όνομα της νύφης, είπε το όνομα της αδερφής της.
2: Το έχω βγάλει και να το πούμε στην τηλεόραση αυτό το μεσημέρι.
0: Σοβαρά.
2: Βίντεο.
1: Καταπληκτικό.
2: Το όνομα της αδερφής, φίλε.
1: Καταπληκτικό.
2: Δηλαδή, πόσο ντροπή.
1: Συγγνώμη,
2: πόσο ντροπή.
1: Θέλω να ξέρω.
0: Μια στιγμή, να το καταλάβω. Είναι στην εκκλησία και πρέπει να πει το όνομα.
1: Είναι εκεί που ανταλλάσσουν όρκους και λες, λέω εγώ, Χρήστο μου, θα σε έχω για πάντα στην καρδιά μου, θα σε προσέχω.
0: Και
1: μετά ξαφνικά πρέπει να πεις εσύ, ας πούμε, και να πεις εσύ Κατερίνα μου και τα λοιπά. Και αντί να πεις Κατερούνα, να πεις ναι,
2: Κατερούνα, ναι. Κατερινούλα.
1: Λάουρα, και εγώ πιστεύω ότι και
0: μια,
1: τα λοιπά.
0: Και δεν είναι μια Λάουρα, μια άγνωστη ή μια φίλη, είναι η αδερφή της.
1: Η αδελφή.
2: Η αδελφή.
1: Βέβαια, που, αυτό. Τι.
2: Που. Που αν πάρουμε υπόψη μας την πιο γνωστή, έτσι,
0: Λάουρα,
2: κινηματογραφική περίπτωση που έχει γίνει αυτό, που είναι στα Φιλαράκια, όπου ο Ρος την ώρα που παντρευόταν είπε το όνομα της Ρέιτσελ.
1: Της Ρέιτσελ, ακριβώς.
2: Εκεί δείχνει ότι δεν το κάνεις τυχαία, δεν το κάνεις από λάθος. Λες το όνομα ενός ανθρώπου που όντως έχει συστήματα για αυτόν και θα ήθελες να είναι εκεί εκείνη την ώρα.
1: Βέβαια, η κοπέλα είπε ότι είναι ένα ανόητο γλωσσικό λύστημα και όχι μια εσκεμμένη κίνηση. Και είπε ότι η αδελφή μου είναι η καλύτερη μου φίλη. Δεν έχω καμία ανησυχία. Καμία
0: αμφιβολία.
1: Δεν θέλω να έχεις.
0: Γιατί το μυαλό σου όμως πάει στο πονηρό? Τι πράγματα είστε εσείς? Δεν τρέβεστε?
1: Ρε Χριστό, είπε την ώρα που παντρευότανε το όνομα της αδερφής της, ρε εσύ.
0: Ρε γκάφε τρομερή, ρε γάμο
1: το. Το καταλαβαίνεις αυτό?
0: Τι είναι χειρότερο, να το πει στην εκκλησία ή να το πει εκεί που καταλαβαίνεις?
1: Στην εκκλησία.
0: Στην εκκλησία.
1: Στην εκκλησία τώρα παντρεύεσαι.
2: Στην εκκλησία,
0: Χειρότερο.
2: Πολύ
0: από...
2: δυνατό δίλημα αυτό
0: που
2: έβαλες τώρα.
0: Πολύ δυνατό δίλημα, ναι, ναι. Πολύ
2: ξέρω...
0: χειρότερο. Τι θα την ενοχλείς περισσότερο?
2: Πολύ δύσκολο.
0: Το ένα έχει μια επικοινωνιακή, έτσι... πώς να το πω, διάσταση.
1: Ναι, καθώς αυτή τη στιγμή από την Αυστραλία μέχρι και εμείς εδώ πέρα το συζητάμε, δηλαδή.
0: Σωστό.
2: Απλά στην εκκλησία μπορείς να πεις, ας πούμε, ότι ήταν λίγο το άγχος της στιγμής, ότι την έβλεπες κάπου,
0: ναι,
2: εκεί
0: γι' αυτό
2: δίπλα.
0: Το λέω.
2: Ενώ στο άλλο που την έβλεπες δίπλα.
0: Πώς δικαιολογείται στο άλλο?
1: Δεν δικαιολογείται γενικά, αλλά ποιος μας λέει ότι αυτή η Μαρία, λέμε τώρα, που αναφέρθηκε, ή η Λάουρα, είναι η αδελφή και δεν είναι το όνομα απλά που είναι το ίδιο με τις αδελφές.
0: Α, το, σοβαρά. Το πήγες εκεί εσύ,
1: πού να το πάω? Δεν το σκεφτώσουν.
0: Κοίτα, κοίτα ρε πώς πάει.
1: Δεν το σκεφτώσουν.
0: Τι είναι το γυναικείο μυαλό,
2: Γυναικείο
0: δεν,
2: μυαλό.
0: Εγώ ποτέ δεν το σκεφτόμουν αυτό.
1: Ποτέ δεν το σκεφτώ.
0: Όχι, όχι, όχι, αθώτης. Αθώτης, αθώτης.
1: Λοιπόν,
0: ακούστε, τα πράγματα είναι σοβαρά. Γιατί σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Σας έχει τύχει?
1: Εμένα.
0: Με το Nova More, λοιπόν, Κατερίνα, αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεσαι, Κατερίνα, και σε εξυπηρετεί άμεσα, χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσεις με εκπρόσωπο, θα συνδεθείς μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα.
1: Ορίστε.
0: Τώρα, εάν προτιμάς εσύ, Γιάννη, να μην καλέσεις, επιλέγεις την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα, πρόσεξε, ενός κουμπιού,
2: Pop,
0: καλείς έναν εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και
2: με
0: σε καλεί και
2: ένα
0: σε. Ακριβώς. Σε καλεί ο εκπρόσωπος και είσαι
2: κομπλέ.
0: Τέλειο. Κατερίνα.
1: Εσύ είναι καταπληκτικό.
0: Μπράβο, Κατερίνα.
1: Γιατί ο τεχνικός που έρχεται τζάμπα.
0: Αν είναι απαραίτητη. Πολύ ωραία. Πού το ξέρεις?
1: Καλά, τα ξέρω απ' έξω αυτά.
0: Έχεις μάθει.
1: Εννοείται.
0: Καταπληκτικό. Τζάμπα, λοιπόν. Δωρεάν έρχεται ο τεχνικός. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
3: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Ο Δρόμος παρουσιάζει.
1: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της.
2: Με τον άντρα σου είμαστε ζευγάρι.
3: Αυτό είναι αστείο, χρυσό μου. Γιατί έχω το φαγητό στο φούρνο.
2: Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους. Λαέρτης Μαλκότσης. Έλενα Χαραλαμπούδη.
4: Χιλάρη, εσένα σε σέβομαι.
5: Εκείνη απλώ την αγαπώ.
6: Α, εντάξει τότε.
7: Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος.
8: Εντάξει, αμάρτια.
0: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της. Η μαύρη κωμωδία της Δε Πιζή από 3 Οκτωβρίου στο θέατρο Βεάκι για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
9: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάντε με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, λεωφόρο Σκηφισού 36 γέφυρα Ρωσινιόλ και στη λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
0: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
12: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
13: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
14: Ιζωμάτ Premium.
13: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
14: Ιζωμάτ Premium.
13: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
14: Ιζωμάτ Premium.
13: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
15: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
16: Και από κρωματάκι.
15: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
17: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
18: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
19: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
20: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
21: Α, ένα σκιούρος που μιλάει.
20: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
22: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
23: Δρόμος 89,8, 8 και 3 και κάτι ετοιμάζει η Κατερίνα, Γιάννη.
24: Ναι ρε παιδί μου, έχω ετοιμάσει ένα quiz, αλλά πάντα όπως πρέπει να κάνετε.
25: Είναι για τον Γκάντι.
23: Γκάντι.
25: Είναι για τον Γκάντι.
24: Είναι για τον Γκάντι. Δεν είναι.
25: Δεν είναι για τον Γκάντι. Αυτό είναι ανατροπή.
1: Ήμουνα σίγουρος ότι είναι για τον Γκάντι.
24: Και διάβαζες κατά τη διάρκεια του διαλύματος.
1: Είμαι πανέτοιμος για τον Γκάντι. Μπορούσα να απαντήσω σε ό,τι θα με ρωτούσε. Και δεν είναι για τον Γκάντι, αλήθεια λες.
24: Για πείτε.
1: Ρε φίλε, τι ανατροπή είναι αυτή τώρα. Είναι για το Sting.
24: Όχι, δεν είναι για το Sting.
23: Είναι για.
1: Για ποιον είναι, ρε φίλε.
23: Τι άλλο έχει.
1: Δεν είναι για, ούτε για το Sting.
24: Όχι. Άντε, άντε,
1: είναι για τον Κουτσό Γιώργα.
24: Όχι, ρε φίλε, δεν θα έκανα quiz για τον Κουτσό Γιώργα.
23: Τι έγινε.
1: Προφυλακίστηκε για το σκάνδαλο Κοσκοτά. Είναι για τον Κοσκοτά.
24: Αχ, θα ήταν πάρα πολύ ωραίο να είναι για τον Κοσκοτά.
1: Μην μου πει ότι είναι για τη σφαγή του Τλατέλοκολ.
24: Του πιανού.
1: Φίλε, τι δύσκολο νούμερο αυτό. Χρήστο, πες τη σφαγή.
23: Ποια σφαγή είναι,
1: δεν είδα. Η σφαγή του Τλατέλολκο.
23: Κάτσε, αυτό το έχω.
1: Αυτό είναι χαμό. 10 μέρες πριν να αρχίσουν οι Ολυμπιακοί
24: αγώνες. Αυτό.
1: Ναι, στο Μεξικό έγινε τη κακομοίρα. Σκοτώθηκαν 260 άτομα. Ναι. Τραυματίστηκαν 1200.
23: Στο Τλατέλολκο. Τλατέλολκο.
1: Άντε λέγεται. Τώρα να θες να πεις, παιδιά, έχουμε επίγον περιστατικό. Τι να σου
23: ναι,
1: λέω
23: και
1: τώρα.
23: Και να πρέπει να βγεις στην τηλεόραση live να το πεις αυτό.
1: Τι να σου λέω τώρα στο Τλατέλολκο.
23: Αυτό είχε γίνει πριν από την τελετή έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων. Έτσι,
1: ωραία, τελευταία μου μαντεψιά. Είναι για την επιχείρηση Μπαρμπαρόσα.
23: Όχι, θα
24: ούτε γι' αυτό.
23: Όχι,
24: θα σας το κάνω μετά γιατί έχουμε φάει το χρόνο. Αλλά μου αρέσει πάρα πολύ
23: το
24: αυτό
23: βρήκα.
24: Που κάνουμε. Μ' αρέσει πάρα πολύ
23: Graham,
24: αυτό που κάνουμε.
23: Graham Greene.
24: Για ποιο λόγο το
1: γιατί
24: πω Graham
1: Greene.
23: Γιατί...
1: Γεννήθηκε αυτό σήμερα.
23: Συγγραφέα, Άγγλο συγγραφέα.
1: Για τον Graham Greene, εγώ θα έφευγα αν έκανε quiz. Τι να πω για τον Graham Greene.
23: Δεν ξέρω.
24: Τώρα δεν θα το έκανε για τον Graham Greene.
1: Είναι για τον Darvino.
24: Ούτε για τον Darvino είναι.
1: Εντάξει.
23: Είναι για τον. Α, για τον Tom Petty.
1: Τι είναι?
24: Tom Petty, ρε εσύ.
23: Tom Petty, ο Αμερικανός ρόκερ.
24: Ούτε για τον Tom Petty είναι.
23: Α, μήπως είναι για τον Ισηγόνη.
24: Ποιο είναι ο Ισηγόνη.
23: Ο ελληνικής καταγωγής Βρετανός που σχεδίασε το Mini Cooper.
24: Όχι, αλλά με έναν τρόπο είσαι κάπως κοντά.
1: Είναι για τον Νικολά Ζωζεφ Κινιό.
24: Ναι, είναι για τον Κινιό.
1: Καλά, δεν πάει καλά.
23: Λάνεις, ρε.
1: Δεν πάει
24: αλλά,
1: καλά.
24: Αλλά θα σα εξηγήσω. Από εκεί πήρα την αφορμή. Ποιο είναι ο Κινιό.
23: Που έχει σχεδιάσει αυτοκίνητο.
1: Το πρώτο αυτοκίνητο.
24: Εξαιρετικά. Θα μιλούσαμε για αυτοκίνητα.
1: Α, θα το πήγαινε γενικά.
24: Ναι.
23: Ευτυχώς,
24: αλλά με
23: αυτόν
24: τον υπέροχο τρόπο κάναμε και μια αναδρομή σε σαν σήμερα. Δεν είναι καταπληκτικό.
23: Καταπληκτικό.
24: Καταπληκτικό.
23: Καταπληκτικό. Καταπληκτικό.
24: Πόσα καταπληκτικά να πούμε.
2: Στους δρόμους της Αθήνας.
1: Λοιπόν, καλύτερα τα πράγματα από τη μια απλή καθημερινή, γιατί είναι Παρασκευή.
24: Ναι.
1: Ο Κηφισός έχει κάποια προβλήματα στην άνοδο από Εγάλο μέχρι και Νέα Φιλαδέλφια, στην κάθοδο από το ύψος του Περιστερίου μέχρι το Ρέντι. Είναι καλά τα πράγματα δηλαδή. Στην Αττική Οδό, εκεί δεν είναι τόσο καλά όσο θα ήθελα να είναι, για να σας τα πω έτσι ωραία. Διότι από Φιλής μέχρι Κηφισίας θα το φάτε το μισάωράκι σας. Είναι καλά όμως η περιφερειακή Μητού. Έχει καθυστερήσεις στη λεωφόρο Καρέα, στο ρεύμα προς την Αττική Οδό, στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρίου Κατερίνα, αλλά καλύτερα από ό,τι τις άλλες μέρες.
24: Α, είναι τόσο ωραίο αυτό, σημαντικό.
1: Η Βασιλή Σοφία είναι μποτιλιαρισμένη προς το κέντρο.
24: Σταμάτα, ρε Χρήστο.
1: Η λεωφόρος Αθηνών εννοείται από Χαϊδάρι προς Ασπρόπυργο. Οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, την καλημέρα μου στη Βάρη Σκοροπίου. Καλύτερα τα πράγματα.
24: Μπράβο.
1: Από ό,τι συνήθως υπάρχουν κάποια θεματάκια από Σούριζα προς Μιλαδέζα.
2: Ο καιρός σήμερα.
24: Προσοχή με τον καιρό.
1: Αρχικά να πω ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, διότι πρέπει να είναι η πρώτη φορά στην ιστορία και έχω επισκεφτεί πάρα πολλές φορές το Αγρίνιο.
24: Ναι.
1: Γιατί όπως ξέρεις έχω συγγενικούς δεσμούς.
24: Βέβαια.
1: Πάω, γιατί τώρα δεν με ρώτησες γιατί πάω στο Αγρίνιο.
24: Γιατί πάω στο Αγρίνιο.
1: Δηλαδή είπα ότι πάω στο Αγρίνιο και δεν ρώτησε κανείς. Γιατί ρε φίλε πάω στο Αγρίνιο. Γιατί πας στο Αγρίνιο.
24: Α, πας σε, γιατί... σε κανένα γάμο πας.
1: Όχι,
23: γιατί
1: γενέθλια...
23: θέλουμε να μάθουμε. Δυνάμωσε λίγο.
1: Έχει γενέθλια η βαφτιστήρα μου.
24: Α,
1: και πάω για αυτό.
24: Είναι πολύ σημαντικό.
1: Ποια είναι η είδηση όμως. Ότι παίζει να είναι η πρώτη φορά που σύντος φεύγω από εδώ με καλό καιρό και πάω στο Αγρίνιο που βρέχει,
24: ναι.
1: Έχει κρύ. Είναι η πρώτη φορά που θα φύγω και θα πάω να βρω καλύτερο καιρό. Διότι αύριο εδώ εσείς θα τρώτε βροχούλα και θα έχει 20 βαθμούς και στο Αγρίνιο θα έχει έναν ήλιο να.
24: Ναι, με το συμπάθειο
1: το...
24: πάντα.
1: Και 26 βαθμούς Κελσίου. Δεν σας
24: χάλασε.
1: Δεν σας χάλασε. Και σήμερα θα βγει ήλιος εδώ στην Αθήνα. Βλέπετε κάποια σύννεφα. Δεν θα βρέξει η θερμοκρασία μέχρι 21 βαθμούς.

0: Δρόμος 89,88 και 12 και πάμε στην άχρηστη πληροφορία της ημέρας.
1: Πώς θέλω... πες τα Χριστό μου, πες τα, όχι συγγνώμη, πες τα Γιάννη μου.
2: Θέλω να τους δίσω συγγνώμη του Αλβέρτου, διότι θα αλλάξω την άχρηστη πληροφορία που είχε δώσει μια πάρα πολύ ωραία με διαφορά ώρα, σβερίγγιο, πορθμό, μέσα και τέτοια πράγματα.
1: Μ' αρέσουν αυτά πολύ.
0: Βλέπω μια ρήξη στη σχέση σας.
2: Όχι, ρε, με τον Αλβέρτο. Αλβέρτο είναι αδερφός.
0: Έτσι ξεκινάνε όλα.
2: Άστα αυτά.
0: Αλλάζω τώρα.
2: Το αλλάζω γιατί όση ώρα μιλούσατε πριν, όχι ότι δεν σας πρόσεχα, αλλά ταυτόχρονα διάβαζα ένα άρθρο και για να δεις τι φίλος είμαι.
1: Είσαι.
2: Το διάβαζα χωρίς να έχω κανένα προσωπικό όφελος ή ενδιαφέρον, μόνο και μόνο για να πω την πληροφορία στο φίλο μου τον Χρήστο.
1: Αυτό γιατί, είναι αγάπη.
2: Γιατί από τους
1: αγάπη
2: τρεις μας εδώ.
1: Αγάπη είναι να διαβάζω ένα άρθρο που δεν με ενδιαφέρει
2: ακριβώς
1: καθόλου, μόνο και μόνο για να το μεταφέρω στο φίλο μου.
2: Γιατί okay με ενδιαφέρει μόνο τον Χρήστο. Διότι ποιος ήταν ο τίτλος του άρθρου που έκατσα και διάβασα αναλυτικότατα, θέλω να το πεις εσύ, φίλε.
1: Τι είναι, γιατί δεν το βλέπω.
0: Μπορεί να φάει ο σκύλος μου χουρμάδες, αν επιτρέπεται, αυτό εννοείς. Με ενδιαφέρει με αυτό. Αν επιτρέπεται ή αν μπορεί ο δικός μου σκύλος να φάει.
1: Ναι, για το δικό σου
0: ειδικά. Περίμενε,
2: κάνει κακό, αλλά τον πειράξει.
0: Κάνει καλό.
2: Έκατσα και διάβασα. Εντάξει, κοίτα εδώ. Το βλέπεις πως
0: είναι.
2: Δεν είναι μικρό άρθρο.
0: Ο χουρμάς έχει πολύ.
2: Έχω διαβάσει, Κατερίνα.
0: Έχει ζάχαρη.
2: Έχει,
0: είναι...
1: Χριστό, θέλω να θυμίσω ότι στον Indiana Jones and the Lost Ark είχε κάποιος δηλητηριαστεί τρώγοντας χουρμάδες.
2: Σοβαρά μιλάς.
1: Ναι.
2: Υπάρχουν δηλητηριώδεις χουρμάδες.
1: Όχι, τους είχαν δηλητηριάσει επίτηδες.
0: Α, εντάξει.
2: Καλά, νομίζω ότι ήταν.
1: Όχι, όχι.
2: Έτσι μπορεί να δηλητηριάσουν το οτιδήποτε.
1: Ναι, αλλά και ήταν χουρμάς.
2: Δεν είναι σαν τα κουκιά που μπορεί από μόνα τους να έχουν να είναι επιβλαβή.
1: Ναι, όχι.
2: Okay.
0: Εμένα πάντως ο δικός μου σκύλος μπορεί να φάγει μέχρι και πέτρες. Δηλαδή τρώει τα πάντα. Δεν έχει.
2: Ποιο είναι το
0: πατάτα ομί τρώει. Πατάτα ομί.
1: Πατάτα ομί, πώς ναι, τη τρώει.
2: Ομί πατάτα.
0: Μπορεί να φάει ομί πατάτα.
2: Έλα, ρε το
0: θηρίο. Ναι, είναι θηρίο.
2: Ρε το σκύλο.
0: Ναι, ναι.
2: Είναι μεγάλο σκύλος.
0: Ρε το σκύλο.
1: Για πες.
2: Το υπέροχο ποιο είναι. Ότι το άρθρο κάνει μια πολύ διεξοδική ανάλυση. Λέει πόσο, τι ποσότητα δεν πρέπει να υπερβαίνει αν φάει χουρμάδες. Πώς πρέπει να έχεις βγάλει τα κουκούτσια από τις χουρμάδες.
1: Ναι, αλλά δεν μας τα λες όμως.
2: Πρέπει να έχει γίνει όλη αυτή η διαδικασία.
0: Να το κάνουμε θέμα στο στούντιο 4, να το κάνουμε ένα μισάωρο θέμα. Ναι.
2: Για να καταλήξει πού όμως. Τι είναι αυτό που μου αρέσει περισσότερο. Λέει λοιπόν, αφού έχει κάνει όλη αυτή την ανάλυση, το άρθρο Χρήστο καταλήγει.
0: Για πες.
2: Η αλήθεια είναι ότι ένα σκύλος μπορεί να ζήσει και χωρίς χουρμάδες.
0: Σοβαρά μιλάς.
2: Μα την Παναγία.
0: Ευτυχώς γιατί ανησύχησα τώρα.
2: Μιας και μπορεί να πάρει όλα τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται από την τροφή του.
1: Από τη σκυλοτροφή.
2: Αν όμως δοκιμάσει την ευκαιρία.
1: Ναι.
2: Αν όμως δοκιμάσει, θα έχει την ευκαιρία, εκτός από ένα ευχάριστο στην υφή σνακ, να πάρει βιταμίνες B και C, κάλιο και μαγνήσιο. Άρα, έκανε όλη αυτή την ιστορία. Θέλω να πω τα συγχαρητήριά μου στην Αγγελική Μακρύ.
1: Μπράβο.
2: Που έχει γράψει το άρθρο. Είναι πραγματικά υπέροχο. Αν μπορεί να φέρει ο σκύλος μου χρωμάτιση, ότι ο σκύλος του Χρήστο μπορεί να ζήσει και χωρίς
0: τι
2: χρουμάδες.
0: Έμπνευση είχε.
2: Είναι φανταστικό.
0: Ναι. Σου λέει σήμερα θα γράψω αυτό.
2: Ναι.
0: Ναι, ναι,
2: αν μπορεί να φέρει ο σκύλος του χρωμάτιση. Είναι υπέροχο.
0: Ευτυχισμένος άνθρωπος η συντάκτρια.
2: Φανταστικό, φανταστικό. Πραγματικά μέρα μου φτιάξε τη μέρα.
1: Ευτυχισμένοι και εσείς που θα βγείτε στον αέρα του ραδιοφώνου του Δρόμου 89,8 σε πάρα πολύ λίγο για να παίξουμε το υπέροχο, καταπληκτικό, υπεργαλαξιακό παιχνίδι.
0: Μπράβο, μπράβο. Letter Game.
1: Θα έλεγα το Letter Game. Θέλω δηλαδή να πάρετε όλοι μαζί τηλέφωνο στο 211-1891-898 και παράλληλα θα ακούτε και τον Κωνσταντίνο Αργυρό στο «Τα κατάφερες».

0: δρόμος 89,8. Let's go! Εδώ οι κερδισμένοι ακούν. Και αυτοί που ακούν κερδίζουν. Μήπως ήρθε και η δική σου σειρά να κερδίσεις? Κάλεσε τώρα 211-1891-898.
1: Δρόμος 89,8, και επειδή λέγαμε πριν για τους χουρμάδες, ναι, για τα σκυλάκια,
2: λέγε,
1: αν πρέπει να τους τρών ή όχι, να πούμε κάτι πραγματικά πολύ χρήσιμο. Τα σταφύλια δεν πρέπει να τα τρώνε τα σκυλιά.
2: Εγώ πρώτη φορά το ακούω. Καλά κάνεις και το λες αυτό.
1: Πρώτη φορά το ακούς και καλά κάνω λοιπόν που στο λέω και
2: βέβαια
1: το μαθαίνεις.
3: Παρόλο που δεν
2: έχει
3: σκύλο.
1: Να το ξέρεις.
2: Ευτυχώς που δεν
1: έχω
2: σκύλο.
1: Να το
3: ξέρεις. Γιατί αυτό είναι σταφύλι.
2: Άμα του είχα δώσει.
1: Δεν πρέπει όμως, γιατί τα σταφύλια είναι εξαιρετικά τοξικά για τα σκυλιά. Δεν πρέπει ποτέ να τους δίνετε σταφύλια, ούτε και σε ελάχιστη ποσότητα.
2: Χρήστο, εγώ έχω ακούσει για τη σοκολάτα ότι δεν πρέπει να τρώνε τα σκυλιά.
1: Μείνε στις σταφίδες και στα σταφύλια. Εκεί μείνε τώρα.
2: Ούτε σταφίδες.
1: Ούτε σταφίδες.
3: Όχι, σταφίδα μου αρέσει πάρα
1: ούτε, πολύ. Ούτε σταφύλια. Οξία, νεφρική ανεπάρκεια.
3: Παναγία μου.
1: Ακόμη και λίγα σταφύλια ή σταφίδες μπορούν να προκαλέσουν σοβαρή βλάβη στα νεφρά, η οποία μπορεί να αποβεί μοιραία. Μα το ξέρω αυτό.
3: Ούτε κρασί άλλα κάνει να πιει, φαντάζομαι.
2: Ναι, τίποτα.
1: Συμπτώματα δηλητηρίασης. Εμφανίζονται, λέει, συνήθως μέσα σε 6 με 12 ώρες, εμετός, διάρρεια, λίθαργο, αδυναμία, απώλεια όρεξης, κοιλιακός πόνος, αυξημένη δίψα ή αλλαγές στην ούρηση. Επικοινωνήστε αμέσως με κτηνίατρο. Όχι σταφύλια.
2: Εμείς χαιρόμαστε πάρα πολύ που εσείς επικοινωνήσατε μαζί μας για να παίξουμε το παιχνίδι μας.
1: Και βεβαίως θα πούμε μια καλημέρα στην φίλη μας την
4: Σοφία, καλημέρα.
1: Γεια, Σοφία.
2: Γεια
1: μας.
2: Σου, Σοφία, με τη στεντόρια φωνή. Καλώς όρισε στο δρόμο 89,8.
4: Καλώς σας βρήκα. Καλημέρα και στους τρεις, σε όλους.
3: Σοφία, έχεις σκύλο. Έχεις σκύλο.
4: Έχω σκύλο και το ήξερα για το σταφύλι. Και όταν τρώνε μέσα στο σπίτι τα παιδιά, είμαι πάρα πολύ αυστηρή. Γιατί άμα πέσει ένα, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο.
1: Πάρα πολύ επικίνδυνο, βέβαια.
2: Μπράβο σου.
3: Χουρμάδες τρώει ο σκύλο σου?
4: Όχι, δεν τρώει. Γενικά δεν τις δίνω. Δυστυχώς τις δίνω μόνο ξηρά τροφή.
1: Εντάξει, δυστυχώς. Αυτό πρέπει. Αυτό είναι το σωστό. Λοιπόν, θα παίξουμε με το γράμμα ρο.
2: Ρο μ' αρέσει.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε. Ζώο.
4: Ρινόκερος.
1: Όνομα.
4: Ρίκα.
1: Πράγμα.
4: Πράγμα. Άλλο.
2: Το φοράμε και βλέπουμε την ώρα.
4: Ρολόι.
1: Φυτό.
4: Φυτό. Ρόδο.
2: Ναι.
1: Φαγητό. Ροδιά. Φαγητό.
4: Ροδιά, συγγνώμη.
1: Φαγητό.
4: Τώρα το ραδίκια. Έχει...
1: Πόλη.
4: Πόλη Ρότενταμ.
1: Επάγγελμα.
4: Επάγγελμα. Ρολογοποιός.
2: Μπράβο.
1: Ομάδα.
4: Ομάδας από πάλι Ρότενταμ. Πιάνει.
3: Ρότενταμ.
1: Λίμνες, ποτάμια, βουνά.
4: Λίμνες, ποτάμια, βουνά. Μισό λεπτό. Ρήνος, ποταμός.
1: Και χώρα.
4: Χώρα Ρωσία.
1: Μπράβο. Συγχαρητήρια.
2: Μπράβο, Σοφάκι. Να ξέρεσε τα παιδάκια σου, το σκυλάκι σου.
1: Απορώ.
2: Κατάντρα σου.
1: Απορώ να θυμάσαι Ρεάλ Μαδρίτης.

0: Λοιπόν, είμαστε στον δρόμο 89,8. Είναι 8 και 25 και είναι ο Παράδεισος και η Κόλαση.
1: Τρελαίνομαι για αυτή τη στιγμή της εκπομπής.
0: Λοιπόν, η Μαρία μας στέλνει το εξής. Η κόρη μου είναι κοντά στα 20 και άφησε το κινητό της στο σπίτι. Το βλέπω λοιπόν, πλησιάζω, το ανοίγω και βλέπω ένα μήνυμα που έλεγε «Οι δικοί σου δεν πρέπει να μάθουν ότι βγαίνεις μαζί του». Αυτό με ανησύγησε πολύ. Δεν της είπα ότι το διάβασα, αλλά από τότε κοιτάζω συνέχεια κρυφά το κινητό της όταν το αφήνει, όταν βρίσκω ευκαιρία. Αυτό.
1: Πόσο χρόνο είναι, 20?
2: 20. Προσπαθώ να σκεφτώ τι
0: συμβαίνει. Τι συμβαίνει,
2: είναι. Ποιο μπορεί να το έστειλε, τι μπορεί να κρύβεται από πίσω.
0: Δεν πρέπει να μάθουν ότι βγαίνει μαζί του. Το σημειώνω αυτό. Από εδώ ξεκινάει το θρίλερ.
2: Σαν να παίζουμε επί τραπέζιο μυστηρίου, μου κάνει τώρα αυτό.
1: Εγώ δηλαδή όντως αισθάνομαι ότι είμαι τώρα στο σπίτι του Χρήστου και παίζουμε το «Η νύχτα πέφτει στο Παλέρμο». Κοίταξε να δεις, Χρήστο, δεν πρέπει να το πω αυτό που θα πω, θα το πω όμως. Παρόλο που είναι 20, που σημαίνει τι? Σημαίνει ότι είναι ένας ενήλικας άνθρωπος.
2: Ναι, βέβαια.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Επειδή η άλλη είναι η μανούλα της, η μανούλα, δεν γίνεται να μην ανησυχεί. Και πιστεύω, παρόλο που εγώ δεν το κάνω, θα έπρεπε όμως να συνεχίσει την παρακολούθηση μέχρι να καταλάβει τι συμβαίνει.
0: Επιτρέπεται δηλαδή να παρακολουθεί το κινητό της κρυφά?
1: Όχι, δεν επιτρέπεται, αυτό είπα.
0: Ναι. Αλλά πώς τότε να το κάνει? Άρα Κόλαση.
1: Λέω ότι παρόλο που εγώ δεν το κάνω,
0: ναι,
1: μέσα μου θα ήθελα πάρα πολύ να το κάνω.
0: Εσύ δεν είπες, εσύ είπες παρόλο δεν το κάνω. Επιτρέπεται, δεν επιτρέπεται? Εσύ δεν το κάνεις.
1: Δεν επιτρέπεται, όχι.
0: Άρα δεν πρέπει να το κάνει.
1: Όχι, αλλά όμως όταν βλέπει κάτι τέτοιο και ανησυχεί κάποιος το παιδί του, υποθέτω πως θα προβεί σε κάποιες ενέργειες που με την πρόφαση, γιατί θα το βάλω για αυτή την κουβέντα, ότι προστατεύεις το τέκνο σου, μπορείς να κάνεις, ας πούμε, για κάποιες ενέργειες οι οποίες δεν είναι σωστές.
0: Άρα λες ότι σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να το κάνει, με λίγα
1: λόγια.
0: Εάν
1: είναι κάτι επικίνδυνο, ναι.
0: Εσύ, Γιάννη.
2: Τεράστια κουβέντα τώρα αυτή.
0: Μπορεί ένας γονιός να παρακολουθήσει δηλαδή το παιδί του με αυτόν τον τρόπο, να μπαίνει στα προσωπικά του δεδομένα χωρίς την αδειά του?
1: Κανονικά όχι, το είπαμε.
0: Ναι.
1: Τι μπορεί όχι?
0: Και
1: είναι
0: ρωτάω,
1: και ενήλικας, δεν είναι καν, ας πούμε, 16 χρονών.
2: Καλά, αν ήταν ανήλικο το παιδί θα μιλούσαμε σίγουρα σε διαφορετική
0: βάση.
2: Είναι 20,
0: βάση, το γράφει εδώ, 20.
2: Είναι 20, ρε παιδί μου, εγώ πάντα κοιτάω λίγο το κίνητρο στην όλη ιστορία και το σκοπό. Εδώ πέρα είναι, πώς να σου το πω.
1: Τι?
2: Το κίνητρο δεν είναι...
0: Κακοπροαίρετο.
2: Έχει αγνό σκοπό. Είναι καλοπροαίρετο και είναι με,
1: με
2: νιάξιμο και με προστασία και με
1: αποφύγμα.
2: Άρα σίγουρα δεν μπορώ να τον στείλω στην Κόλαση τον άνθρωπο. Δηλαδή τώρα, εσύ άμα ήθελα να γλιτώσει τα παιδιά από κάτι, από μια κακοτοπιά, από κάτι τέτοιο, δεν θα το έκανες.
0: Όχι, εγώ θα συμφωνήσω με την Κατερίνα. Ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, αν ανησυχήσεις, εννοείται θα πρέπει να επέμβεις.
2: Αυτή είναι η άποψή μου.
1: Εννοείται.
2: Χωρίς, υπάρχει βέβαια όριο το να μην παραβιάσεις τον προσωπικό χώρο και το.
0: Ξέρεις, το ξανά. Δεν μπορεί να πει. Παίρνεις απόφαση.
2: Ναι, επεμβαίνει.
0: Κόλαση Παράδεισο.
2: Όχι, ρε, ο άνθρωπο Κόλαση με τίποτα. Παράδεισο.
0: Ο άνθρωπος, η Μαρία είναι.
1: Η Μαρία. Δεν είναι άνθρωπος η Μαρία?
0: Ναι, θέλω να πω.
2: Τι να πω, η άνθρωπος.
0: Ο άνθρωπος.
2: Λοιπόν, πω από βαριά ζητήματα αυτά τώρα. Μ' αρέσουν πιο πολύ τα άλλα, τα πιο χαλαρά.
0: Ναι.
1: Δεν πειράζει, γιατί τώρα καθίσαμε λίγο, κάναμε ένα think tank, θα έλεγε κανείς. Ένα brainstorming, ένα κάπως, ας πούμε. Και μπορεί να βοηθήθηκε κάποιος που μας ακούει αυτή τη στιγμή.
0: Θα σου πω μετά ιστορία δυνατή.
2: Ωραία. Τώρα θα απευθυνθώ στους ανθρώπους που μπορεί να έχουν μείνει χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες μετά από μια μετακόμιση. Στο σπίτι να υπάρχουν κάποια σημεία όπου το WiFi σέρνεται. Έχει τύχει νομίζω σε όλους μας, οπότε έρχεται το Nova More για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
0: Δρόμος 89,8. Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
5: Πολτρούνε σοφά. Σόλο διβάνι,
6: di qualità.
7: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
8: Διδώστε μπούλε. Τρυπήστε μπούλε. Σκάψτε μπούλε. Κόψτε μπούλε. Τροχίστε μπούλε. Τρύψτε μπούλε. Βάψτε μπούλε. Καθαρίστε μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
9: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
10: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
11: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
12: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
13: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
14: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα.
2: Πρωινό στον δρόμο.
1: Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Δρόμος 89,8, 8 και 38.
1: Μάλιστα, Χρήστο.
0: Και θα ήθελα να πάμε λίγο στο χθεσινό παιχνίδι.
1: Έτσι, α, ναι, δεν να είπαμε πολλά. Δεν είπαμε,
0: ναι,
1: πολλά,
0: να
1: δεν είπαμε
0: λίγα,
1: πολλά.
0: Έτσι, γιατί σκεφτόμουν, λέω, να κοιμηθώ νωρίς.
2: Να σηκωθώ νωρίς, να ξεκινήσω νωρίς και να παρκάρω νωρίς.
0: Ήξερα, μπράβο, ότι θα σηκωθώ νωρίς, ότι θα παρκάρω νωρίς εδώ πέρα. Οπότε αποφασίζω τελικά να δω το παιχνίδι. Είμαι λοιπόν στο σπίτι μαζί με τον Κωνσταντίνο, τον Δημήτρη. Είχαν έρθει κάτι φίλοι τους, ο Βασίλης, ο Παύλος.
1: Α, τι κάνουν τα παιδιά, καλά.
0: Μια χαρά είναι τα παιδιά. Βλέπουμε το παιχνίδι. Και κάπου εκεί στο 13 αρχίζει το ωραίο. Στο 13 λοιπόν, μετά από μια φανταστική ενέργεια του Τζόλι από τα αριστερά, Καταρίνα, μπαίνουμε στην περιοχή. Εκτελεί μέσα από την περιοχή για να βρει δίχτυα. Πανηγυρίζουμε, αλλά μετά από λίγο.
1: Δυστυχώς
0: ήταν
1: offside.
0: Ήταν εκτεθειμένος ο Παυλίδης. Άφησε την μπάλα να περάσει κατά τα πόδια του.
1: Μ' αρέσει ο Παυλίδης.
0: Εντάξει, φανταστικός.
2: Όχι ο Παύλος. Άλλο είναι αυτό.
1: Το ξέρω, το ξέρω. Ο Παύλος Παυλίδης δεν μου αρέσει. Είμαι ερωτευμένη μαζί του.
2: Εντάξει, σωστό.
0: Η Εθνική λοιπόν πιέζει συνεχώς στο 16 του Παπαγόνη, γιατί ο Τζόλης αισθάνεται κάποιες ενοχλήσεις και έτσι γίνεται αναγκαστική αλλαγή. Τη θέση του την παίρνει Γιάννη ο Μασούρας.
2: Καλός
1: ο Μασούρας.
0: Και ο άνθρωπος που φτιάχνει το πρώτο γκολ της Εθνικής, ο Τζολάκης γεμίζει με μια φοβερή ενέργεια. Ο Μασούρας παίρνει την κεφαλιά, ναι, φοβερή κεφαλιά, βγάζει τον Ιωαννίδη στην πλάτη της άμυνας. Αυτός πατάει στην περιοχή και κάνει ένα εξαιρετικό πλασέ. Μπαίνει το γκολάκι.
2: Σε ποιο λεπτό μπήκε το γκολ?
0: Το γκολάκι μπήκε, αν δεν κάνω λάθος.
1: Νωρίς ήταν.
2: 10-20.
0: Κάτι τέτοιο, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς.
2: Ναι.
0: Τέλος πάντων, πάμε στο φινάλε του πρώτου μέρους. Αυτό είναι το πιο ωραίο. Γιατί ο Ιωαννίδης τώρα αντίθετα, ο Ιωαννίδης κλέβει την μπάλα μετά από λάθος γύρισμα.
1: Μπράβο,
0: μπαίνει στην
1: φόταρο.
0: Περιοχή από τα δεξιά. Κάνει το γύρισμα, μια φοβερή,
1: ναι,
0: assist,
1: ναι, ναι.
0: Και ο Μασούρας πλασάρει για το 2-0.
1: Πω, πω, πω, πω,
0: στο 45-2. Εκεί έπρεπε να κοιμηθώ μετά.
1: Ναι,
0: εκεί
1: αλλά δεν κοιμήθηκες.
0: Δεν κοιμήθηκα και δυστυχώς βλέπω το δεύτερο μήχρονο που είναι
1: ακριβώς
0: το αντίθετο.
1: Κοιμήθηκα.
0: Εκεί έκανες την καλύτερη δουλειά. Πρέπει να σου πω ότι η Ελλάδα έκανε 4 αλλαγές, αν σε ενδιαφέρει. Έβαλε το Μιχαηλίδη στη θέση του Καρέτσα. Έβαλε το Δουβίκα στη θέση του Ανδρούτσου. Έβαλε το Ζαφίρι στη θέση του αγαπημένου του Παυλίδη.
1: Ναι.
0: Και τον Τετέι.
1: Όχι, ο Παυλίδης, ο Παύλος είναι ο αγαπημένος μου. Ο Παυλίδης, okay, το συμπαθώ πολύ. Τον ποδοσφαιριστή.
0: Ταυτόχρονα, ο Ολλανδός τι κάνει? Όχι ο Ολλανδός, ο Τσάβη.
2: Ο Τσάβη που ήταν.
1: Τι ήταν ο Τσάβη?
2: Όχι, ήταν,
1: παιδιά,
2: είναι ακόμα άνθρωπος.
1: Τι είναι?
0: Προπονητής.
1: Α, βέβαια.
2: Και ήταν προπονητής Εθνικής Ολλανδίας.
0: Ναι, βάζει τον Ζίρξη στη θέση του Μέρτινγκ.
1: Να, ακριβώς, αυτό ήταν. Αυτό ήταν η κομβική αλλαγή. Αυτή
0: ώρα,
1: ο Ζίρξη με το Μέρσινγκ.
0: Την ώρα που βάζει ο Γιωβάνοβιτς, βάζει τον Ντετέι στη θέση του Ιωαννίδη.
1: Μ' αρέσει και ο Ντετέι.
0: Και έτσι το παιχνίδι τελείωσε 2-2 και εγώ κοιμήθηκα μετά από ώρες, αφού μετά έχασα τον ύπνο μου.
1: Μετά έχασες τον ύπνο σου γιατί εκνευρίστηκες για το 2-2.
2: Όχι, έβλεπε Νίκο Χατζηνικολάου που είχε τη Μαρία Καριστιανού.
1: Α,

0: μαντεύω.
1: Όχι, γι' αυτό, όχι, αυτό, όχι. Όντως δεν το είδα αυτό.
2: Τι είναι η Μαρία Καρσιανού, πείτε μου λίγο.
0: Εγώ από το πέτσι και χρυπτωθώ από δύο ώρες
2: συνέντευξη. Κάτι...
1: Είναι εκβατική γιατρός.
0: Υπάρχει εκβατική ιατρική. Διαβάζω εδώ τώρα. Υπάρχει κβαντική ιατρική, δεν υπάρχει εξειδίκευση. Νόμιμο το μηχάνημα βιοανάδρασης. Με έλεγξαν χθες.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά βλέπω.
1: Αφού η επιστήμη λέει άλλα όμως. Η επίσημη ιατρική άλλα λέει. Τι ισχύει
0: το
1: τελικά.
0: Το μηχάνημα είναι νόμιμο. Δεν
1: νόμιμο λέει, διάδια. Αλλά δεν υπάρχει
0: επικίνδυνο.
1: Κβαντική φυσική υπάρχει.
2: Ρε παιδιά, μήπως εννοούν ότι αυτό το μηχάνημα λειτουργεί με τις βάσεις της κβαντικής φυσικής.
1: Αυτό λες εσύ.
2: Δεν ξέρω.
1: Τι είπε, όχι,
2: σου να λέει, καταλάβω.
1: Τι να καταλάβεις. Λέμε,
0: στην ερώτηση, να σας πω στο πώς το είπα ακριβώς, για να μην λέμε, ερωτηθήσα αν υφίσταται όρος κβαντικός ιατρός ως αναγνωρισμένη ειδικότητα. Η Μαρία Καρισιανού απάντησε αρνητικά. Όχι, δεν υπάρχει κβαντικός ιατρός. Υπάρχει όμως η κβαντική ιατρική, είπε. Δεν υπάρχει εξειδίκευση.
1: Κβαντική ιατρική.
0: Ναι.
1: Η ιατρική λέει ότι δεν υπάρχει.
0: Συνέδεσε την έννοια της κβαντικής ιατρικής με τεχνολογικές εφαρμογές στην ιατρική, αναφέροντας το λέιζερ και τη μαγνητική τομογραφία.
1: Άλλο είναι αυτό. Αυτό είναι άλλο. Μα έτσι μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει και κβαντικός.
0: Ναι, αυτό που λέγαμε.
1: Φαρμακοποιός. Αυτό δεν σου έκανε φορά.
2: Ο κβαντικός φαρμακοποιός.
1: Γιατί
2: και
1: αυτός χρησιμοποιεί το Google για να πάει στη δουλειά του. Άρα λοιπόν είναι κβαντικός. Όλα είναι σύμφωνα με την κβαντική φυσική. Όλα αυτά τα εργαλεία.
2: Αυτό που λες, όλα τα μηχανήματα.
1: Το ίδιο είναι όλα.
2: Για να πάει στη δουλειά του.
1: Το ότι χρησιμοποιείς ένα τομογράφο δεν σε κάνει κβαντικό γιατρό. Σε κάνει γιατρό γενικώς. Δεν είσαι. Χρησιμοποιούν όλοι οι γιατροί αυτά τα μηχανήματα. Δεν έχει σχέση η κβαντική ιατρική με την ιατρική. Είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα και το λέει η επιστήμη. Δεν το λέω εγώ.
2: Όχι, εγώ προσπαθώ να καταλάβω. Περί τίνος πρόκειται, γιατί κάνει αυτό το. Εγώ καταλαβαίνω αυτά που λέει η Καρσιανού, ότι δεν υπάρχει, ας πούμε, θα πάω να κάνω την ειδικότητά μου και θα γίνω οφθαλμίατρος. Δεν υπάρχει, ας πούμε, κάτι που να λέει, εγώ θα πάω να κάνω την ειδικότητά μου και θα γίνω κβαντικός.
1: Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα.
2: Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα, ναι, αυτό δεν λέει.
0: Συμφωνούμε σε αυτό.
2: Ωραία, εντάξει.
0: Συμφωνήσαμε.
1: Okay. Συμφωνήσαμε, προχωράμε. Πάμε παρακάτω.

0: Δρόμος 89,8, 8:47 και πάμε τώρα στο δικό σας προβληματισμό.
1: Άστα και είναι ένας προβληματισμός αυτός. Πολύ κέριος. Ο Γιώργος λέει τα εξής και εσείς είμαι σίγουρο θα στείλετε πάρα πολλά μηνύματα.
0: Ο Γιώργος δεν είναι πονηρός, είναι προβληματισμένος.
1: Προβληματισμένος. Και είμαι σίγουρο θα στείλετε τα μηνύματα σας στο 6987-898-898. Γιατί αυτό που αισθάνεται τώρα ο Γιώργος, κάποια στιγμή στη ζωή μας το έχουμε όλοι αισθανθεί.
0: Ότι θα ταυτιστούν πολύ μαζί του.
1: Πιστεύω ναι.
0: Ακούμε.
1: Με τη σύντροφό μου περνάμε καλά, αλλά τελευταία νιώθω ότι έχουμε γίνει περισσότερο συγκάτοικοι παρά ζευγάρι. Μιλάμε κυρίως για δουλειές, λογαριασμούς, υποχρεώσεις και είμαστε συνέχεια με φίλους. Είναι μια φυσιολογική φάση ή πρέπει να το συζητήσουμε?
0: Μάλιστα, μάλιστα.
2: Πώς το λέει, γδίσου θέλω να μιλήσουμε. Ποιο τραγούδι είναι αυτό?
1: Ποιο είναι αυτό το γδίσου θέλω
2: να παίζουμε. Φουρέιρα, μπράβο. Γδίσου, θέλω να μιλήσω.
1: Άρα, γδίσου λέει.
0: Το θέμα είναι ότι δεν λέει πια γδίσου. Εδώ
2: λέει μόνο θέλω να μιλήσουμε.
0: Θέλω να μιλήσουμε. Αν δεν και γδίσου.
1: Ή θέλω να πληρώσουμε.
0: Ναι.
1: Ή θέλω να κλείσουμε ένα τραπέζι.
0: Αν τα έλεγε όλα αυτά με το γδίσου, θα είχε. Δεν θα μας έστελνε τον προβληματισμό.
1: Ναι,
0: είναι,
1: ναι,
0: πάει,
1: ναι,
0: το γδίσου. Ναι, ναι, ναι. Έφυγε το γδίσου.
2: Κοίτα να δεις, Κατερίνα.
0: Ναι.
2: Εγώ νομίζω ότι αυτό συμβαίνει σε πολλά ζευγάρια.
1: Το ξέρουμε. Αυτό
2: το θέμα
1: αυτό
2: λέμε, είναι να μην το αφήσει να γίνει μόνιμη κατάσταση.
0: Ναι. Τι θα κάνεις?
2: Θα το συζητούσα εγώ. Αν το νιώθει ο ένας, μπορεί να το νιώθει και ο άλλος.
1: Ναι.
2: Ξέρεις, θα κάνεις μια συζήτηση να πεις μήπως.
0: Μα το νιώθουν και οι δύο από ό,τι φαίνεται εδώ.
2: Και να βρεις κάτι μετά να το αναθερμάνεις λίγο το όλο.
1: Πώς ρε παιδί μου αναθερμάνεται κάτι?
2: Μπορεί να είναι κάτι πολύ μεγάλο, να είναι κάτι έτσι.
0: Παιδιά, τελειώνουν μερικές φορές τα πράγματα. Αυτό πρέπει να αποδεχτούν οι άνθρωποι.
2: Μερικές φορές όντως.
0: Τελειώνουν.
2: Μπορεί να καταλήξει εκεί.
0: Αλλά υπάρχουν.
2: Τελείως.
0: Είναι μερικοί έξυπνοι άνθρωποι. Μάλλον, ας μην το πω έξυπνοι. Είναι μερικοί που δεν τους ενδιαφέρει το υπόλοιπο αυτό το κομμάτι και μπαίνουν σε μια άλλη διαδικασία μεταξύ τους. Ή βρίσκουν άλλες λύσεις, αν είναι κοινή συνενέση.
1: Κάνουν κάποιες συμφωνίες που είναι OK.
0: Όλα. Αν είναι με κοινή συμφωνία, είναι ωραία τα πράγματα.
1: Ναι, ναι.
0: Και να είναι.
2: Καλά, σίγουρα.
1: Αρκεί να ξέρει ο ένας και ο άλλος, ας πούμε, την κατάσταση.
0: Αυτό, ναι. Κάπως να υπάρχει μια συμφωνία.
2: Βέβαια, ο Γιώργος φαίνεται ότι δεν έχουν συμφωνήσει κάτι τέτοιο. Γιατί δεν ήταν προβληματισμένος ο Γιώργος.
1: Ισχύει.
2: Δεν θα
1: τώρα, ο Γιώργος περνάει άσχημα αυτή τη στιγμή. Γιατί δεν του αρέσει αυτό που
2: θέλει να το γυρίσει. Εγώ πιστεύω να το παλέψει. Να το προσπαθήσει.
0: Είναι μια φυσιολογική
2: φάση. Και αν δεν το γυρίσεις, τι κάνεις.
0: Λέει. Δεν ξέρω αν είναι πρόβλημα. Ίσως και αυτός. Το θέμα είναι, αυτός θέλει και αυτή δεν θέλει, και οι δύο έχουν ξενερώσει, βαρεθεί. Εκεί είναι το θέμα.
1: Εγώ δεν νομίζω. Νομίζω ότι είναι στη φάση που έχει συνειδητοποιήσει ότι το πράγμα έχει. Όχι. Ότι το πράγμα έχει αλλάξει πολύ. Και ότι αυτό δεν του αρέσει.
0: Πάντως μπορεί δύο άνθρωποι να περνάνε ωραία και χωρίς. Ίσως αυτό το κομμάτι, δηλαδή να έχουν.
1: Χωρίς ερωτική ζωή.
0: Χωρίς ιδιαίτερη, θα έλεγα. Ναι, δηλαδή να έχουν μπει σε μια άλλη διαδικασία. Μπορεί να μην
1: άμα
0: έχουν
1: είναι
0: ίδια...
1: ταυτόχρονο, είναι σαν τη Λένα Πλάτωνος που είπε στο στούντιο 4 που μας είπε ότι είχε τον πιο ευτυχισμένο χωρισμό, γιατί και στους δύο τελείωσε ταυτόχρονα και τι ωραία που ήταν.
0: Δεν λέω να τελειώσει. Να μην έχουν τόσο την ίδια. Πώς να το πούμε, έντονη ζωή που είχαν πριν. Αυτό.
1: Καλά, την ίδια που είχες το πρώτο τρίμηνο,
2: δεν
1: την έχεις μετά από 3 χρόνια.
2: Τώρα
1: πόσο μάλλον μετά από 13.
2: Ένα μπασχάλι τερζίρεση.
0: Ναι, ρε φίλε, παλέ
2: μπασχάλι. Δεν μιλάμε πια, δεν μιλάμε. Τι τραγουδάρα είναι αυτή.
0: Τρίζερ για τρία στη σειρά, Κατερίνα.
1: Να μην πω τι λένε οι ακροατές που έχουν στείλει καμιά δεκαπενταριά. Καλά, εντάξει, Χρήστο καταλαβαίνω. Όχι το Χρήστο εγώ, το Φερεντίνο. Το Χρήστο μας τον άλλον.
0: Το Σαράντο.
1: Το Σαράντο. Μισό λεπτό. Λέει ο Νίκος, νομίζω ότι αυτό συμβαίνει σε πολλά ζευγάρια. Το θέμα είναι να μην το αφήσει να γίνει μόνιμη κατάσταση. Η Άννα λέει, εγώ θα το συζητούσα. Αν το νιώθει ένας, μπορεί να το νιώθει κι άλλος.
2: Δεν τα είπα και εγώ αυτό.
1: Γιάννης, μερικές φορές δεν χρειάζεται κάτι μεγάλο, ακόμη και μια έξοδο οι δυο σας. Μπορεί αυτό να αλλάξει λίγο την κατάσταση. Με μια έξοδο το ζευγάρι αλλάζει. Δεν ξέρω. Όλα
2: καλά.
1: Όλα καλά, όλα καλά.
0: Τρία τραγούδια στη σειρά.
2: Είσαι σε λίγο εδώ.
0: 2-11-18-91-8-9-8.
1: Ναι, αλλά θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι το δώρο το οποίο θα κερδίσουν. Άσε την Ελένη μας να τραγουδάει από κάτω. Να σας πω ότι θα κερδίσετε μια τσάντα Lovely αξίας 100 ευρώ. Είναι μια εταιρεία η οποία δημιουργεί χειροποίητες και μοναδικές τσάντες με ξεχωριστά vibes. Θα τις κερδίσετε και θα μπείτε και στο Instagram, στο lovelyhandmade.gr, για να δείτε και όλα τα υπέροχα προϊόντα μαζί με την υπέροχη Ελένη στο Θεό με πάει.

0: Ready.
1: Ready.
0: Okay.
2: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
3: Δρόμος 89,8, η ώρα είναι 9 παρά 5. Και τι κάνουμε, παιδιά, τώρα?
4: Παίζουμε, παιδάκι μου, παίζουμε, παίζουμε.
3: Τρία τραγούδια στη σειρά, καλημέρα σας.
4: Καλημέρα.
5: Καλημέρα, καλή σεζόν.
3: Το όνομα σας?
5: Σταματία λέγομαι.
4: Σταματία, μου αρέσει πολύ η φωνή σου.
5: Καλημέρα, Κατερινάκη.
4: Τι γίνεται?
5: Καλά είμαι, πίνω καφέ και σας ακούω.
3: Με τι ασχολείσαι, Σταματία μας?
5: Ορίστε.
3: Με τι ασχολείσαι?
5: Α, δουλεύω, καθαρίζω γραφεία.
3: Πολύ ωραία.
4: Αυτή τη στιγμή τώρα έχεις πάει στη δουλειά ή είσαι
5: Όχι,
4: σπίτι ακόμα?
5: Όχι, είναι η δουλειά μου, απευθυματινή.
4: Α, να, μάλιστα. Τέλειο. Άρα έχεις χαλαρό πρωινό.
5: Ναι, ναι, βεβαίως.
3: Τρία, δύο, ένα.

0: Ήταν...
1: Αθήνα.
0: Ναι.
2: Μπράβο.
0: Ναι.
1: Ήταν δίκαιο, έγινε πράξη.
3: Δικιά σου τσάντα.
1: Πάρα πολύ ωραία τσαντούλα.
3: Γεμάτη με λεφτά, εύχομαι να είναι.
1: Τσαντάρα από τα Lovely, αξίας 100 ευρώ. Και έχω κι άλλο δώρο. Το οποίο θα απολαμβάνουμε από τη Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου, μόνο αποκλειστικά εδώ στον δρόμο 89,8. Γιατί ο Γιάννης Πλούταρχος επιστρέφει με νέα επιτυχία. Θα την ακούτε λοιπόν εδώ την καθημερινότητα. Η καθημερινότητα είναι ο τίτλος του καινούργιου τραγουδιού του Γιάννη Πλούταρχου. Του Γιάννη Πλούταρχου, πώς φαίνεται. Του Γιάννη Πλούταρχου. Θα συντονιστείτε όπως είστε ούτως ή άλλως συντονισμένοι και θα ακούσετε πρώτη και αποκλειστικά, γιατί όλες οι επιτυχίες παίζουν πάντα και πρώτα εδώ.
3: Η οδός γιατί λέγεται Πλουτάρχου, τώρα που το σκέφτομαι.
1: Έχεις πάρα πολύ δίκιο. Κανονικά είναι του Πλουτάρχου.
2: Είναι από τον αρχαίο. Πώς?
1: Του Πλουτάρχου είναι κανονικά, του, κανονικά
3: του Πλουτάρχου
1: η κλίση.
2: Ναι.
1: Αλλά δεν μπορείς
2: είναι,
1: να πεις.
2: Είναι του αρχαίου.
1: Ναι.
3: Γιατί τι διαφορά έχει ο αρχαίος. Κλείνεται διαφορετικά.
2: Ναι.
3: Τι είναι μωρέ. Ο Πλούταρχος είναι ο ένας, ο Πλούταρχος είναι και ο άλλος.
1: Από σεβασμό το λέει και μόνο.
3: Α, είναι από σεβασμό.
2: Πλουτάρχου, του σεβάσμιου.
1: Όχι γραμματικά, κατάλαβες. Να πάρουμε την κυρία Φλέσσαρε τηλέφωνο. Εδώ και τώρα.
3: Με σεβασμό θέλω να έρθετε κι εσείς και να απλώσετε το χεράκι σας.
1: Απλώνω.
3: Και να πάρετε 50 ευρώ από τον Χρήστο.
1: Ναι.
3: Θα τα δώσει με...
2: Ρε φίλε. Ωραίος φίλος είσαι.
3: Αφού ξέρω τα δείχνω την καρδιά σου.
1: Χρήστα, μην παραπονιέσαι. Αυτό θα είναι ξέρω... μέχρι τα Χριστούγεννα έτσι. Δεν θέλω να σε επικράνω τώρα. Αλλά αποδέξω όλο αυτό το ωραίο που συμβαίνει, που βοηθά τον κόσμο. Και πες Γιάννη.
3: 50 ευρώ μετρητά, αρκεί να καλέσετε τώρα στο 211-1891-898 και να απαντήσετε σε πολύ λίγο σε μια πάρα πολύ απλή ερώτηση.
2: Μην πάρει κανείς.
4: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: 89,8. Δεν πέσετε.
1: Απόψε τρώμε στις Ιωκάστης. Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ, ο δρόμος 89,8 σας δίνει ραντεβού σε μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε. Μια απολαυστική παράσταση γεμάτη χιούμορ, ανατροπές και ξεκαρδιστικές καταστάσεις. Για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, στείλτε SMS στο 54301 γράφοντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη ραντεβού. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
2: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
3: Ναι.
2: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
3: Ναι.
2: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
3: Ναι.
2: Και πιο ελαφριά.
3: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
4: Κένδια Cotton Days. Η Κένδια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κένδια και στο kendia.gr. Κένδια. Για πάντα.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
5: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
6: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
7: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Ότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
8: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
9: Α, ένας κύρος που μιλάει.
8: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
10: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
11: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
13: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
14: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
13: Με πήραν άγνωστοι.
15: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
13: Και τελείως άγνωστοι.
16: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
13: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
17: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την παρα...

0: αμέτρητα, αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Συνεργείο. Υγεία. Υγεία. Υγεία.
3: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
4: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα.
5: Πρωινό στον δρόμο.
4: Κάθε πρωί στις 7, μόνο στον δρόμο. 89,8.
6: Δρόμος 89,8, 9 και 3 είναι η τρίτη μας ώρα και έχω μεγάλη ανυπομονησία.
7: Έχισε.
6: Για να ρε, να ακούσω αυτό το φοβερό quiz της Κατερίνας.
8: Κοίτα, θεωρώ ότι δεν θα είναι πιο δύσκολο το quiz από όσο ήταν το να βρούμε
7: το ναι.
8: Πάνω που θα στηρίχτε
6: το quiz. Εντάξει, μας το είπε, μας είπε περίπου τι είναι.
8: Ισχύει. Οπότε τώρα πάμε να παίξουμε.
7: Ο Κινιό έκανε το πρώτο αυτοκίνητο λοιπόν. Είναι η επέτειος του θανάτου σας σήμερα, οπότε κάνουμε ένα quiz για τα αυτοκίνητα από την αρχή τους. Ποιο ήταν το καύσιμο ή το σύστημα κίνησης του οχήματος του Κινιό που θεωρείται το αρχαιότερο πλήρους κλίμακας αυτοκινούμενο όχημα?
6: Μου αρέσει αυτό.
7: Βενζίνη, ατμός, ηλεκτρισμός ή πετρέλαιο?
6: Ατμός.
7: Λέγε Γιάννη.
8: Αυτοκίνητο με ατμό.
6: Εκπληξάρα ρε φίλε. Εκπληξάρα.
8: Θα κάνω μεγαλύτερη έκπληξη.
6: Και το,
8: ηλεκτρισμός.
6: Να σου πω κάτι, μια στιγμή. Θα πω κάτι.
7: Ναι.
6: Ξέρω ότι τα πρώτα ποδήλατα είχαν βγει κάποτε ηλεκτρικά ποδήλατα και πατίνια.
8: Με μπαταρία.
6: Κυκλοφορήσει με μια μπαταρία. Λες να είναι και τέτοια. Θα επιμείνω στον ατμό.
8: Θα επιμείνω στον ηλεκτρισμό.
7: Και πάρα πολύ καλά θα κάνεις Χρήστο, γιατί μιλάμε για το 1769. Μπορούσε να κινηθεί, λέει, με περίπου 4 χιλιόμετρα. Και το εντυπωσιακότερο, ο Λέβητας έπρεπε να ξαναγεμίζει με νερό περίπου κάθε 15 λεπτά. Είναι καταπληκτικό.
8: Έκανε και έτσι.
6: Αυτό να πούμε στον Βλάχο να κάνει σήμερα.
7: Ωραίο
6: στο
7: είναι.
6: Στούντιο 4.
7: Ωραίο είναι αυτό.
6: Αφιέρωμα.
7: Ο Βασιλάκης μας, υπέροχος. Ποιο από τα παρακάτω θεωρείται ο πρώτος υαλοκαθαριστήρας αυτοκινήτου? Μια περιστρεφόμενη βούρτσα, μια λεπίδα από δέρμα, ένας χειροκίνητος λαστιχένιος υαλοκαθαριστήρας ή ένα σύστημα θερμού αέρα?
6: Πω, πω,
8: βούρτσα!
7: Σας έχω τρελάνει σήμερα!
8: Βούρτσα!
7: Σας έχω Περίμενε. Τρελάνει!
6: Για ξαναπες το δεύτερο.
7: Μία λεπίδα από δέρμα.
6: Λεπίδα από δέρμα.
8: Η βούρτσα μου εμένα.
7: Η σωστή απάντηση είναι ένας χειροκίνητος λαστιχένιος υλοκαθαριστήρας, στον οποίο τον είχε σχεδιάσει μάλιστα η Αμερικανίδα Μέρι Άντερσον και πήρε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας το 1903.
6: Μάλιστα.
7: Λοιπόν, ποιος οδηγός έλαβε το 1896 την πρώτη καταγεγραμμένη καταδίκη για υπέρβαση ορίου ταχύτητας?
8: Το έχω πει στην άξιση πληροφορία. Α, είναι όμορφο.
7: Γι' αυτό το βάζω.
8: Να δω, θα το θυμάστε.
6: Δεν άκουσα τι είπε.
8: Πρώτη παράβαση ορίου κυκλοφορίας.
6: Α, η πρώτη, η πρώτη κλίση, ναι.
7: 1896.
6: Άντε,
7: ο Walter Arnold, ο Carl Benz, ο Emil Roger ή ο Gottlieb Daimler.
6: Ωραία, λέγε.
8: Ο Walter Arnold.
7: Ναι, ρε φίλε, μπράβο σου.
6: Κάτσε ένα να πω κι εγώ.
8: Αυτό έχω πει στην άξιση πληροφορία.
6: Ναι, το θυμάσαι.
7: Το θυμότανε.
8: Ο Walter Arnold.
7: Έχω τρομερό. Γιατί το Ford Model T από το 1915 έως το 1925 κυκλοφορούσε μόνο σε μαύρο χρώμα?
6: Α, μα το κάπου το είχα διαβάσει, για λέγε.
7: Επειδή το μαύρο θεωρούνταν ασφαλέστερο, επειδή το μαύρο χρώμα ήταν φθηνότερο, επειδή το μαύρο χρώμα στέγνωνε πιο γρήγορα ή επειδή το επέβαλε ο Αμερικανικός νόμος?
6: Ερωτησάρα αυτή.
8: Πιο φτηνό το μαύρο δεν είναι.
6: Όχι βέβαια, τι
8: φτηνό. Πιο φτηνό είναι το άσπρο.
6: Το επιβάλλει ο Αμερικανικός νόμος. Στεγνώνει πιο γρήγορα.
8: Όχι μωρέ, το στεγνώνει. Το ασφαλέστερο. Ή ασφαλέστερο ή νόμος είναι.
6: Περίμενε, το δεύτερο ποιο είναι?
7: Επειδή το μαύρο χρώμα ήταν φθηνότερο.
8: Όχι,
6: όχι, όχι, αυτό το πρώτο.
8: Το ασφαλέστερο.
7: Επειδή το μαύρο
8: λέω.
7: Θεωρούνταν ασφαλέστερο.
8: Επειδή αν το βλέπεις πιο αυτό ή αυτό ή ο νόμος είναι.
6: Ασφαλέστερο.
8: Νόμος.
7: Επειδή το μαύρο χρώμα στέγνωνε πιο γρήγορα. Το μοντέλο T ξεπέρασε τελικά τα 15 εκατομμύρια αυτοκίνητα. Θέλετε κι άλλο?
6: Θρυλικό. Λέγε, λέγε.
7: Ένα τελευταίο. Περίμενε το.
6: Μ' αρέσει. Το πιο ωραίο quiz που γίνεται.
8: Εντάξει, θα μας πει ο χρόνος.
6: Το πιο ωραίο quiz.
8: Εντάξει, είναι.
7: Άκου ρε εσύ τώρα το πιο ωραίο. Λοιπόν, τότε θα σας πάω σε αυτό εδώ, αφού είναι το τελευταίο.
6: Αυτό πρώτο και τελευταίο της Σαλαμίνας, Γιάννη.
7: Λοιπόν.
8: Σαλαμίνα.
6: Μας έστειλε. Μας πήγε το,
8: ή το τι ήθελε να πει ο
7: Ο Φρόιντ ήταν. Ο Φρόιντ ήταν.
6: Ο Φρόιντ ήταν.
8: Ο Κομφούκιος.
7: Ο Κομφούκιος. Ναι. Λοιπόν.
8: Τι εννοούσε ο Κομφούκιος.
7: Λοιπόν, πάμε για την τελευταία ερώτηση.
6: Πάμε, πάμε.
7: Ποιο ήταν το πρώτο αυτοκίνητο παραγωγής που χρησιμοποίησε οθόνη αφής στο ταμπλό? Οθόνη αφής.
6: Okay, προχώρα.
7: Η Mercedes-Benz S-Class, η Buick Riviera, η BMW 7 Series ή η Cadillac, Eldorado.
6: Mercedes κι εγώ.
7: Και οι δύο Mercedes.
6: Ναι, με σιγουριά.
7: Πόσο λάθος κάνετε, εφόσον το 1986 βγήκε η Buick Riviera και ήταν η πρώτη.
5: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
8: Καλημέρα για να έχεις μια Buick Riviera και να βγεις στους δρόμους της Αθήνας, διότι η κίνηση είναι εμφανώς καλύτερη από όλες τις υπόλοιπες ημέρες της εβδομάδας. Τα προβλήματα φυσικά δεν λείπουν, κυρίως από τον Κηφισό, όπου υπάρχουν καθυστερήσεις στην άνοδο από το ύψος του Γάλεο μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφεια. Στην κάθοδο καλύτερα τα πράγματα, μόνο από τα Πατήσια μέχρι το Γάλεο θα έχετε κάποιες μικρές καθυστερήσεις. Η λεωφόρος Αθηνών εννοείται ότι είναι μποτιλιαρισμένη από Χαϊδάρη προς Ασπρόπυργο. Στην Αττική Οδό υπάρχουν γνωστές καθυστερήσεις εκεί από την έξοδο Φιλής μέχρι και τη λεωφόρο Κηφισίας, αλλά καλύτερα και εκεί τα πράγματα. Πολύ καλή, χαρείτε τι όσο μπορείτε, είναι η περιφερειακή Ημιτού. Λίγες οι καθυστερήσεις στη λεωφόρο Καρέα στο ρεύμα προς την Αττική Οδό. Η άνοδος της λεωφόρου Συγκρού έχει τα θεματάκια της. Η Πανεπιστημίου και η Βασιλή Σοφίας επίσης. Παραλιακή στέκεται καλά. Βάρη Κοροπίου στέκεται καλά. Μια χαρά είμαστε. Οι δρόμοι γύρω από τον Πειραιά ακόμη και αυτοί είναι σε καλό επίπεδο.
7: Μη μου λες τώρα τέτοια πράγματα. Μπράβο στον Οκτώβριο.
5: Ο καιρός σήμερα.
8: Ηλιοφάνεια σήμερα με κάποια σύννεφα. Δεν λέω ότι δεν θα υπάρχει κάποιο σύννεφο. Θα υπάρχει κάποιο σύννεφο. Κάποιο σύννεφο θα υπάρχει. Αλλά δεν θα βρέξει, δεν θα έχουμε βροχούλες. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 21 βαθμούς Κελσίου.

0: Δρόμος 89,8. Εδώ οι κερδισμένοι ακούν. Και αυτοί που ακούν κερδίζουν. Μήπως ήρθε και η δική σου σειρά να κερδίσεις? Κάλεσε τώρα 211-1891-898.
1: Δρόμος 89,8, 9 και 13 παιδιά. Είναι πάρα πολύ ωραία ώρα, Κατερίνα και Γιάννη, για ποιο, τι να κάνουμε?
2: Δεν ξέρω τι θέλετε να κάνουμε.
1: Γουστάρετε να κάνουμε?
3: Να πέσει χρήμα, γουστάρω εγώ.
1: Χρηματάκι?
3: Ναι.
1: Ποιος θα το πάρει?
4: Καλημέρα
1: σας.
2: Καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Αχ, ένα πενταρικάκι υπάρχει, πενταρικάκι για σας, κυρία μου. Το όνομα σας?
4: Πέσαμε στα Μαρία, στα ποδοσφαιρικά σήμερα.
2: Ναι.
3: Τον είδατε τον αγώνα χθες ή τον ακούσατε μέσα από τη διήγηση του Χρήστου?
4: Μέσα από τη διήγηση του Χρήστου.
3: Αν τον είχατε δει, μπορεί να είχε βοηθήσει λίγο περισσότερο.
4: Ναι.
3: Αν και η διήγηση του Χρήστου νομίζω
1: ήταν, δηλαδή, κατατοπιστική, θα έλεγα.
3: Πιο απολαυστική, και από το να βλέπατε τον ίδιο τον αγώνα. Δηλαδή καλύτερα σας τον υποχρήσω παρά να τον βλέπατε. Και κοιμηθήκατε στην ώρα σας και τον ακούσατε τον αγώνα. Μια χαρά είστε. Βέβαια η ερώτηση δεν θα είναι πάρα πολύ εύκολη. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Έτσι, γιατί είναι μια λεπτομέρεια. Οι λεπτομέρειες αυτές που κάνουν τη διαφορά. Οι λεπτομέρειες που μπορούν να χαρίσουν τη νίκη σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα. Οι λεπτομέρειες που μπορούν να χαρίσουν σε εσάς ένα πενήντα. Μπαίνω κατευθείαν στο Zoom για να μην σας καθυστερώ. Μπορεί να έχετε και δουλειές τώρα πρωί-πρωί. Η ερώτηση λοιπόν που θα σας δώσει στα 50 ευρώ είναι: εκεί που ο Χρήστος μας έλεγε τις αλλαγές που έγιναν ώστε να μπορέσει η Εθνική να αντιμετωπίσει λίγο τους Ολλανδούς, που στο δεύτερο μήχρονο είχαν πάρει πολλά μέτρα στο γήπεδο, μας πίεζαν, είχε ζωρίσει η κατάσταση, είχε γίνει ήδη το 2-1, προσπαθούσαμε να κρατήσουμε ώστε να μην ισοφαριστούμε και μπαίνει στο γήπεδο ο Δουβίκας, ο Αναστάσιος Δουβίκας.
1: Τάσος Δουβίκας.
3: Τάσος για τους φίλους. Αναστάσιος το επίσημο. Η ερώτηση λοιπόν των 50 ευρώ είναι: σε ποιανού τη θέση μπαίνει ο Δουβίκας? Στη θέση του Παυλίδη ή στη θέση του Ανδρούτσου? Στη θέση του Ανδρούτσου ή στη θέση του Παυλίδη μπαίνει ο Αναστάσιος ή Τάσος Δουβίκας?
2: Χριστούλη μου.
4: Ωχ, δύσκολη ερώτηση.
3: Το είχα πει από την αρχή.
4: Δεν
3: ότι
4: μου
3: θα
4: έμεινε.
3: Είναι
4: θα πω στην τύχη του Παυλίδη.
3: Θα πείτε στην τύχη του Παυλίδη και όχι του Ανδρούτσου, και μπορούμε να πάμε, αν θέλετε, στο ΒΑΡ να το επιβεβαιώσουμε.
1: Πάμε να δούμε. Πρέπει να σου πω ότι η Ελλάδα έκανε 4 αλλαγές, αν σε ενδιαφέρει. Έβαλε το Μιχαηλίδη στη θέση του Καρέτσα, έβαλε το Δουβίκα στη θέση του Ανδρούτσου.
3: Όχι, όχι!
1: Κρίμα.
3: Πατήσαμε με τον Ανδρούτσο, μπήκε στη θέση του Ανδρούτσου.
2: Την επόμενη φορά όμως, τώρα να σε αφιερώσουμε μία αναβίση, έτσι, για το καλό.

0: Δρόμος 89,89 και 20 και τι γίνεται με την, πώς τη λένε, την bike, την θανατοπινή της, η οποία...
1: Δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη, δεν ακόμα περιμένουμε.
0: Ναι. Από ό,τι μάθαμε...
2: Αναστέλλονται το θετικό, αν μπορείς να το πεις έτσι, αυτήν την ιστορία, ότι αναστέλλονται οι εκτελέσεις μετά...
1: Σε όλο το Tennessee, μέχρι το τέλος του χρόνου.
0: Ναι. Βρήκα το εξής, η πιο διάσημη περίπτωση επιβίωσης από απόσπασμα, που είχε γίνει εκτέλεση από απόσπασμα, το 1915.
2: Στην Υπολοχαγόνα Τάσσα.
0: Μιλάμε για αλήθεια τώρα.
2: Συγγνώμη.
0: Για αλήθεια, 1915. Και τώρα πρόσεξε, Κατένα, πως ο Γιάννης θα σταματήσει την πλάκα με αυτό, ναι, που αμέσως
2: την πλάκα δεν τη σταματάω.
0: Θα σταματήσει.
2: Την πλάκα δεν τη σταματάω ποτέ.
0: Πώς θα κάτσει κλαρίνο τώρα όρθιος.
2: Σιγά, κάτσε.
0: Δηλαδή όρθιος. Δηλαδή θα πει, σεβασμό.
2: Σεβασμό θα αποτίσω αν χρειαστεί.
0: Είναι κατά τη διάρκεια της Μεξικανικής Επανάστασης.
2: Βίβα Ζαπάτα!
0: Νάτος. Ο Μογγέλ, διάσημος επαναστάτης,
2: βεβαίως,
0: δέχθηκε 9 σφαίρες από το απόσπασμα και μία χαριστική βολή. Εξ επαφής μάλιστα στο μάγουλο. Παρά τα τρομερά τραύματα, κατάφερε να συρθεί μακριά, επέζησε και έζησε μια ζωή υπέροχη μέχρι το 1976.
1: Καταπληκτικό.
2: Απίστευτο.
0: Ναι, και είναι, αυτό έχει γίνει και ντοκιμαντέρ. Είναι τρομερό.
2: Έλα, ρε.
0: Ενώ,
2: πώς γίνεται, ρε φίλε.
0: Κι όμως έγινε. Μικρός όταν ήταν. Φυστά, και έζησε μέχρι το 1976 βαθιά γεράματα.
1: Καταπληκτικό. Και η νύφη στο Kill Bill.
2: Σωστό.
1: Εξ επαφής.
2: Ναι, ναι.
0: Σωστό. Αλλά και είναι Ταραντίνο, ψέματα και τα λοιπά. Ο άλλος
1: είναι αλήθεια. Το άλλο είναι αλήθεια.
2: Το αγαπημένο μου στο Kill Bill είναι πώς βγαίνει από το... που την έχουν θάψει ζωντανή.
1: Ναι, φυσικά.
2: Είναι,
1: εννοείται.
2: Ο χειρότερος φόβος αυτό το πράγμα.
1: Έτσι,
2: και καταφέρνει
1: έτσι, βγαίνει
2: επειδή της είχε πει ο Κινέζος εκεί πέρα πώς να κάνει το.
1: Είδες πώς τα έδεσε όμως τις σκηνές το ένα. Καταπληκτικό.
2: Τα Kill Bill είναι αριστούργηματα. Τι μορφή και ο τέτοιος, πώς τον λένε τον Bill.
0: Δεν ζει,
1: Ο David Carradine.
2: Ο David Carradine. Τι μορφάρα εσύ αυτή.
0: Από πού το θυμόμαστε τον David Carradine.
2: Από το. Όχι, το Χριστί, όχι.
0: Όχι. Το θυμάσαι, Κατερίνα.
2: Πώς το λέγανε. Το βλέπω πατέρα. Κουνγκ φου.
0: Ο τελευταίος. Κάτι με, που ήταν σαμουράι.
2: Σαμουράι.
0: Ναι, αλλά πώς λεγόταν. Ο σαμουράι.
2: Όχι, δεν λεγόταν ο σαμουράι.
0: Θρυλική σειρά. Θρυλική σειρά. Θυμάμαι πιτσιρικά. Από τις πιο αγαπημένες που ήταν. Όχι κουνγκ φου, σαμουράι. Πώς τον λέγανε. Πολύ.
1: Σογκούν δεν
2: ήταν. Πώς το γράφει το Καραντάιν.
0: David Carradine είναι, αλλά νομίζω δεν ζει και ο άλλος ηθοποιός.
1: Ποιος?
0: Όχι ο David
2: Carradine.
0: Ο άλλος που είναι μέσα στο βανάκι, ο τέτοιος, ο Bill.
2: Ο Bill ο Carradine.
0: Δεν είναι ο Carradine.
2: Ο Bill είναι ο David Carradine.
1: Είναι ο David Carradine.
0: Και ένας άλλος ποιος είναι.
2: Α, λέει τον. Αυτό που πάει να τη σκοτώσει.
0: Μπράβο, ναι, ναι.
2: Που γίνεται το ξύλο μέσα στο τροχόσπιτο.
0: Αυτός, μπράβο.
1: Ναι, ούτε αυτό ζει.
2: Ούτε αυτό ζει.
0: Ούτε τελευταία, ναι, γι' αυτό. Για βρες λίγο για David Carradine. Βάλε διάσημη σειρά με David Carradine να δούμε.
1: Και πού τον έβλεπα αυτόν.
0: Ήταν. Παλιά στην ΕΡΤ πεζόταν. Για να δούμε, μέχρι να βρει ο Γιάννης.
1: Μέχρι να βρει, να βγει ο Γιάννης. Εγώ πιστεύω πρέπει να ακούσουμε λίγο, ας πούμε τώρα ένα τραγούδι.
2: Δώσε ένα τραγούδι.
1: Και μετά να επανέλθουμε.
2: Ναι,
0: πολύ
2: ναι.
0: Ωραία.

0: Δρόμος 89,8 είναι 9 και 26 ώρα για προβληματισμό.
1: Που έρχεται από τον Νίκο και εσείς στέλνετε τα μηνύματά σας φυσικά όπως ξέρετε πάντα στο Viber στο 6987-898-898. Με έναν φίλο μου βγαίνουμε συχνά, αλλά πλέον εκείνος προτείνει συνεχώς μαγαζιά που είναι αρκετά ακριβά.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ δεν θέλω να του πω ότι δεν με παίρνει οικονομικά, οπότε βρίσκω δικαιολογίες για να μην πάω. Δεν αισθάνομαι καλά. Να το πω ξεκάθαρα, θα φανεί περίεργο. Τι λέτε εσείς?
0: Το ξεκάθαρο είναι το καλύτερο και το πιο δύσκολο. Αλλά όταν το κάνεις, πραγματικά απελευθερώνεσαι. Νιώθεις υπέροχα. Τα λες τον άλλον ακριβώς όπως τα νιώθεις, όπως είναι τα πράγματα.
2: Πώς θα το
0: έχεις? Αυτό είναι το καλύτερο.
2: Είναι.
0: Δύσκολο. Mm-hmm. Δύσκολο. Αλλά βοηθάει πάρα πολύ και εσένα και τον άλλον.
2: Ποιο είναι το ιδανικό σε μια τέτοια περίπτωση και το σωστό και το τίμιο και το ηθικό και το νόμιμο, αν με ρωτάς?
1: Τι, ποιο?
2: Αυτός που προτείνει το πολύ ακριβό μέρος στο τέλος να πληρώσει και το λογαριασμό. Ξεκάθαρα.
0: Συγχαρητήρια.
2: Ευχαριστώ, φίλε.
0: Συγχαρητήρια.
2: Ευχαριστώ. Δηλαδή, είναι να βγω εγώ με τον Χρήστο. Έτσι είμαστε φιλαράκια και μου λέει: Παύγουμε, ρε φίλε, παύγουμε. Άμα του πω εγώ, πάμε να φάμε ένα σουβλάκι και πάμε να φάμε τα σουβλάκια μας, το νόμιμο και το ηθικό είναι να τα πληρώσουμε μισά-μισά. Άμα μου πει ο Χρήστος, κοίτα να δεις, σήμερα εγώ θέλω να φάω στο πιο ακριβό τέτοιο με σούσι, ξέρω εγώ που υπάρχει.
0: Με τα 12 πιάτα.
2: Μάτσου, χίσου, πίτσου, και πάμε εκεί με τα 12 πιάτα και έρθει ένας λογαριασμός 600 ευρώ στο τέλος. Θα του πω, Χρυσταρά, είχε και γαμό τις ιδέες, ρε φιλαράκι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το κέρασμα. Είσαι πολύ ωραίος.
1: Όντως έτσι είναι.
0: Τι ωραίος τύπος είσαι, ρε.
2: Γι' αυτό με κάνεις παρέα.
0: Θες να σε πάω. Θες να σε πάω,
2: Πάμε να ματσουχίσω πίσω.
0: Πώς το λένε, στο μαγαζί του. Πες του.
2: Ξέρεις που θέλω να πάω και δεν έχω πάει.
0: Του φοβερού, του φοβερού. Ποιος είναι ο φοβερός που έχει στην Κέρκυρα?
2: Μποτρίνη,
0: ένα σε καλύτερο.
2: Στο Μποτρίνη έχω πάει. Θέλω να πάω στο τέτοιο τώρα.
0: Στο Μαρουσί.
2: Όχι.
0: Στο Χαλάνδρι. Στο Χαλάνδρι.
2: Εγώ έχω πάει στο Χαλάνδρι. Mm. Τώρα θέλω να πάω.
0: Έχει
2: στο...
0: πάει Χαλάνδρι, ε!
2: Μποτρίνη, έχω πάει.
0: Πώς θα πληρώσεις?
2: Είχα πληρώσει.
0: Αλλά ωραίο.
2: Ήταν ωραίο, αξίζει, ήταν ωραίο.
0: Αξίζει, ναι.
1: Σε ποιο θέλεις?
2: Θέλω να πάω στο Δέλτα. Στο.
0: Κάτω στο.
2: Στο Νιάρχος.
0: Στο Νιάρχος, ναι.
1: Η Άννα λέει: Μπορεί να μην έχει καταλάβει ότι σε δυσκολεύει, ρε παιδάκι μου. Πες το απλά να κάνετε κάτι πιο οικονομικό. Ναι. Ο Γιώργος λέει: Εγώ θα προτιμούσα να το πω παρά να βρίσκω συνέχεια δικαιολογίες. Στο τέλος θα παρεξηγηθείτε περισσότερο. Σωστό είναι αυτό, βέβαια. Εννοείται. Mm-hmm. Οπότε το λύσαμε το θέμα,
0: οπότε
1: πιστεύω.
0: Το λύσαμε. Και εγώ έχω να πω επίσης, όχι για αυτό το θέμα, αλλά για κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Ότι σας έχει τύχει ποτέ να μετακομίσετε και να χρειαστεί να μείνετε χωρίς ίντερνετ για κάποιες ημέρες? Ή να υπάρχει στο σπίτι σας ένα σημείο όπου το Wi-Fi απλά δεν συνεργάζεται? Σίγουρα θα σας έχει τύχει, γιατί υπάρχει λύση και ακούστε τι παρακαλώ. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχετε ίντερνετ από την πρώτη και όλα σήμερα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνετε πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σας.
2: Να παίξουμε και ένα letter game, να το παίξουμε. Να πάτε σήμερα το βράδυ στο Γιώργο το Σαμπάνι, στο Κατράχιο Θέατρο της Νίκαιας. Να πάτε, να πάρετε τηλέφωνο τώρα, να πάρετε στο...
1: 2-11-18-91-8-9-8.
3: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Μπορώ.

0: όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
0: Δρόμος 89,8.

0: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και είμαι πολύ χαρούμενος για το νέο μου τραγούδι «Η Καθημερινότητα» που θα ακούσετε τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου σε στίχους Ελένης Γιαννατσούλια και μουσική Μάριο Ψημόπουλο και φυσικά σε πρώτη μετάδοση στο δρόμο 89,8. Καλή μας ακρόαση!
1: Δεν θα σου το πω.
2: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
4: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι,
5: δι κουαλίτα.
6: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά. Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: φτάσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
3: Άκου να σου πω, μικρέ, αν δεν φάσω θα φωνάξω τον παλιάτσο. Το μπαλιάτσο. Και την έβαψες.
4: Λέλε, την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
5: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
6: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
7: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
8: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
9: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
10: Ο Δρόμος παρουσιάζει
11: Λύκη, το νέο έργο του Ντίνου Σπυρόπουλου στο θέατρο Μικρό Παλάς. Από τον Οκτώβριο, κάθε Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη.
12: Δεν ξέρω εγώ που είμαι αφεντικό και ξέρεις εσύ που είσαι τζομπάνος.
11: Η Λύκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης.
13: Παίζουν αλφαβητικά. Απόστολος Γκλέτσος, Σωτήρης Μανίκας, Γιάννης Νταλιάνης, Ντίνος Σπυρόπουλος, Γιώργος Χρανιώτης. Προπόληση more.com.
10: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.

0: Ready?
1: Ready!
2: Okay. Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
3: Δρόμος 89,8, 9 και 38. Πάμε για Letter Game. Καλημέρα σας.
4: Καλημέρα σας.
3: Το όνομά σας?
5: Ιωάννα.
4: Γεια σου Ιωάννα.
3: Ιωάννα, λίγο πιο δυνατά μπορείς?
5: Ναι, ναι.
3: Μπράβο.
6: Συνονόματι Ιωάννα.
3: Ιωάννα, με τι ασχολείσαι?
5: Στον ιδιωτικό τομέα.
3: Α, τέλεια. Στον ιδιωτικό τομέα να μαντέψουμε. Γραμματεία.
5: Λογιστήριο.
3: Μάλιστα, πολύ κοντά.
4: Αγαπημένοι μας λογιστές, στηρίζετε αυτή την εκπομπή από την αρχή της. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Ισχύει. Αγαπημένοι λογιστές και αγαπημένοι όσοι μένετε στο Περιστέρι.
6: Αν είστε δε λογιστής που μένει στο Περιστέρι.
3: Το ιδανικό.
6: Τι να πω. Πραγματικά δηλαδή είστε ο άνθρωπός μας.
3: Αλλά βέβαια και το Χαλάνδρι τώρα βλέπω. Αμέσως. Κοιτάξτε, με το που το λέμε, πέφτω μηνύματα. Και το Χαλάνδρι ακούει.
4: Βέβαια.
3: Όλοι μας ακούνε, ναι, ναι. Και...
4: Δόξα τω Θεώ.
3: Και στη Γλυφάδα μας
4: ακούνε. Παράπονο δεν έχουμε.
3: Φτάνουμε μέχρι τη Βουλιαγμένη, βλέπω εδώ πέρα. Απίστευτο. Κοίτα να δεις πού μας ακούνε.
4: Και έγινα, και έγινα.
3: Μέχρι και έγινα, τρομερό. Λοιπόν, να παίξουμε με το Χ.
5: Ναι.
4: Γίναμε.
6: Σιγά, να παίξουμε και επίδημα.
3: Ζώο.
5: Χελώνα.
3: Όνομα.
5: Χρυσάνθη.
3: Πράγμα.
5: Χιόνι.
3: Φυτό.
4: Ωραίο.
3: Φυτό.
5: Χρυσάνθεμο.
3: Φαγητό.
4: Φαρσάλο.
5: Τένι.
3: Πόλη.
6: Τένι.
5: Πόλη.
4: Στην Κρήτη. Η πιο ωραία πόλη.
5: Χανιά.
3: Επάγγελμα.
5: Επάγγελμα.
4: Μηχανικός είναι στο Πολυτεχνείο, είναι.
6: Όχι φυσική, το άλλο μάθημα.
5: Χημικός.
6: Μπράβο.
3: Ομάδα.
5: Ομάδα.
3: Εύβοια, πρωτεύουσα.
5: Χαλκίδα.
3: Λίμνες, ποτάνια, βουνά.
5: Αποχή.
3: Εύκολο.
6: Χι.
4: Χυμαδιό, ρε, όλα δεν είναι.
6: Χυμαδιό
3: είμαστε.
6: Είπαμε τώρα.
3: Πάμε χώρα, χώρα, γρήγορα.
6: Βάλετε, βγήκατε.
3: Χώρα, γρήγορα, χώρα.
6: Μάτια, μύτη.
3: Μάτια, μύτη, πάνε.
4: Τι κρίμα.
3: Την επόμενη φορά.
6: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι.
3: Τι όχι, ρε.
6: Θέλει να πάει στο σαμπάνι, γυναίκα, θα κερδίσει, περιμένετε. Δεν μου κάνεις έτσι, Χρυσταρά. Πείτε μια χώρα. Ιωάννα, πες μια χώρα. Κάτω από τη μύτη μας, τι έχουμε, τα...
5: Τα χίλια.
6: Ή...
5: Χιλί.
3: Μπράβο, μπράβο.
6: Κέρδισες.
4: Τίποτα, θα πας.
6: Άσε ρε, κερδίζεις όλοι, θα χάσει Ιωάννα.
4: Θα πας, Ιωάννα.
6: Θα πας στο σαμπάνι.
4: Θα πας σαμπάνι, τέλος.
6: Πάρε με όταν θα πει το «Δεν με αγαπούσες», να το ακούσω, σε παρακαλώ.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Είναι ο δρόμος 89,8, είναι μια ωραία μέρα σήμερα από ό,τι φαίνεται. Λίγα συννεφάκια επάνω, αλλά
1: μην
0: καλά
1: θα εξελιχθούν. Μην το γουσουζεύεις.
0: Γιατί?
1: Γιατί μπορεί να
0: φτιάξουν. Ξαφνικά αρχίζει η βρόχα.
1: Το φοβάμαι λίγο έτσι όπως φάει το πράγμα. Απρόγραπτος ο καιρός. Δεν μου αρέσει που ο Σεπτέμβρης είναι έτσι. Δεν μου αρέσει.
0: Είναι Οκτώβριος.
2: Δεν είναι Σεπτέμβρης.
1: Ο Σεπτέμβρης ήταν έτσι όμως. Άρα τώρα πρέπει να κάνει ο Οκτώβρης για να το ισοσταθμίσει το πράγμα.
2: Relax.
1: Να έχουμε ένα μίνι καύσωνα, ας πούμε, στον Οκτώβρη.
2: Μάλιστα. Mm.
1: Θέλετε ένα μίνι καύσωνα μέσα στον Οκτώβρη?
2: Όχι. Θέλουμε να πάρουν οι ακροατές μας τηλέφωνο στο 211-18-91-898 γιατί θα παίξουμε τρία τραγούδια σειρά.
1: Πριν τους πείτε τι θα κερδίσουν και πριν πάρουν τηλέφωνο, να σας πω ότι τι είναι καλύτερο από το να έχετε πολλές επιλογές. Να έχετε ακόμα περισσότερες. Γι' αυτό στο The Hellenicon Sports Park έχεις 287.000 τετραγωνικά μέτρα αθλητικών υποδομών για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τέννις και τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις για ανοιχτό αλλά και υγρό στίβο. Αν δεν είσαι καθόλου αθλητικός τύπος, ειλικρινά μην αγχώνεσαι. Το Sports Park έχει επιλογές για όλους, μιας και εκεί θα βρεις και χώρους εστίασης και εκδηλώσεων. Όλα αυτά και πολλά ακόμη καθημερινά από 8 το πρωί έως 12 το βράδυ στο The Hellenicon Sports Park. Κατεβάστε την εφαρμογή Livio, κλείστε θέση και μία από τις 1.350 δωρεάν θέσεις parking. Ελληνικών ζωή γεμάτη επιλογές.
2: Λοιπόν, θα παίξουμε σε λίγο τρία τραγούδια σειρά. Αυτό το είπαμε. Το τηλέφωνο 211-18-91-898 το είπαμε. Τι θα κερδίσετε, δεν είπαμε? Φυσικά για τη μοναδική συναυλία του Γιώργου Σαμπάνη στο Κατράκι, ο Θέατρο της Νίκαιας. Σήμερα

0: Δρόμος 89,8, 9:48 είναι παρακαλώ η ώρα και θα παίξουμε. Τι θα παίξουμε?
1: Τρία τραγούδια στη σειρά.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα σας.
0: Το όνομά σας?
1: Γιατί γελάτε?
3: Είμαι η Τέρη. Έχω πολύ αγωνία γι' αυτό.
2: Αλήθεια, γιατί έχετε τόση αγωνία?
3: Δεν περίμενα ότι θα πάω στην γραμμή και τώρα η καρδιά μου χτυπάει.
1: Συγγνώμη, είπατε Τέρη.
0: Τέλειο, τέλειο.
3: Σωστά, Τέρη.
1: Τέρη από το?
3: Τερψυχώρη.
2: Τερψυχώρη.
1: Τι ωραίο το τερψυχώρη.
2: Τι έχετε όμως.
1: Κατερίνα, τι ήταν η τερψυχώρη, ξέρεις?
2: Δεν ήταν μούσα.
3: Σωστά.
1: Ρε, τι καλή που είσαι αυτά.
0: Ναι, αφού είναι μαθητριάδα.
1: Τερψυχώρη.
0: Τερψυχώρη.
1: Μ' αρέσει πολύ το τερψυχώρη. Ήταν μία από τις 9 μουσες.
0: Πες μου άλλη μία. Άλλη μία μουσα, Γιάννη.
1: Η Καλλιόπη.
0: Μπράβο. Τι έκανε η Καλλιόπη?
1: Τι είναι, τι έκανε?
0: Τι ήταν η Καλλιόπη?
1: Σας έχω πει την ιστορία πώς βγήκε το Καλλιόπη
0: στο στρατό.
1: Γιατί βγήκε η Καλλιόπη να λέμε στις τουαλέτες?
0: Κάτι είχαμε πει, ναι.
1: Το ξέρετε?
0: Πες το στην τερψυχώρη, να το ξέρει.
1: Να το πω τώρα, να το πω τη Δευτέρα στην άχρηστη πληροφορία.
0: Δευτέρα στην άχρηστη πληροφορία.
1: Ωραία, η τερψυχώρη να πω ήταν η μούσα του χορού και των δραματικών χωρικών.
0: Χορεύεις εσύ τερψυχώρη?
3: Πιο μικρή. Έκανα χορό αρκετά χρόνια.
1: Πάρα πολύ ωραίο.
0: Δεν σου φύγει καθόλου το άγχος, το τρακ? Ή παραμένει ακόμη? Λίγο, έτσι.
3: Λίγο καλύτερο.
0: Είναι ωραίο το track. Είναι δημιουργικό, ναι. Γιατί θα είναι μια στιγμή που θα τη θυμάσαι. Θα λες, βγήκα στο πρωινό
2: και
0: εκεί στο
2: και
0: δρόμο.
2: Είναι πολύ γλυκό.
0: Βέβαια.
3: Είναι σίγουρο ότι θα τη θυμάμαι.
0: Λοιπόν, πάμε να βάλουμε τα πολύ δύσκολα τραγούδια τώρα.
1: Το πιο δύσκολο που έχεις.
0: Το πιο δύσκολο ρίξε. 3, 2, 1, πάμε.

0: Έλα Τέρι μας, για πες.
1: Ο άντρας.
0: Μπράβο, ο άντρας.
2: Μπράβο Τέρι,
3: τα κατάφερε η Τέρι.
0: Μπράβο σου, μπράβο σου, μπράβο σου, ειλικρινά. Αισθάνεσαι καλύτερα τώρα?
1: Ναι.
0: Μπράβο σου κορίτσι μου, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σου ευχόμαστε. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
2: Να περάσεις τέλεια στο σαμπάνι το βράδυ, να περάσετε τέλεια κι εσείς.
0: Βέβαια, και στις 3 ώρες σας περιμένουμε στο στούντιο 4 στην ΕΡΤ.
2: Αγρίνιο έρχομαι.
0: Α, αυτά είναι.
2: Θα γίνει χαμός.
3: Γιατί σε πειράζει να βάλει μουσικούλα?
2: Γιατί πρέπει να χαιρετήσουμε, φεύγουμε.
3: Γιατί δεν μπορούσα να χαιρετήσουμε πάνω στην
2: μουσική. Δεν θα βάλει μουσικούλα.
3: Καλά, άντε γεια.
0: Δεν γίνεται αυτό.
4: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
5: Τα πάντας να βαράνε για εσέ, να τραγουδάνε μέχρι ο ήλιος να ανατείνει.
4: Νούμερο 4. Νούμερο 3.
6: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
4: Νούμερο 2.
7: Πού μας πάει της ψυχής τ' αγριό μονοπάτι.

0: 89,8. Ο Δρόμος παρουσιάζει.
1: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Ταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
2: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Το έχεις, τι νομίζεις?
4: Μάλλον ήρθε η ώρα να το αποδείξεις.
5: Γιατί κάθε πρωί στο δρόμο 89,8 κάποιος κερδίζει τα λεφτά μου.
6: Money. Cash. Money. I need some cash.
3: Στις 8.30 θα ακούσεις μία ιστορία από τη ζωή του Χρήστου.
4: Άκουσε προσεκτικά, γιατί μετά τις 9 θα σε ρωτήσουμε κάτι για να δούμε αν το θυμάσαι.
5: Αν το βρεις, τα λεφτά είναι δικά σου.
3: Αν όχι, ο Χρήστος τα κρατάει.
4: Και το ποσό διπλασιάζεται για την επόμενη μέρα.
5: Συγγνώμη, δηλαδή τώρα θα πληρώνω εγώ κάθε πρωί?
3: Κάθε πρωί στο κέρδισε τα λεφτά του Χρήστου μόνο στο δρόμο 89,8.
4: Το παιχνίδι που σε βάζει να σκεφτείς, να γελάσεις και να κερδίσεις.
7: Κέρδισε τα λεφτά του Χρήστου.
8: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη.
9: Μην το χάσεις.
8: Κέρδισε, παίξε, διασκέδασε. Πάρε μέρος και ίσως γίνεις ο επόμενος μεγάλος νικητής.
10: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βάψα.
11: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
12: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
13: Ιζωμάτ Premium.
12: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
13: Ιζωμάτ Premium.
12: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
13: Ιζωμάτ Premium.
12: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
14: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
15: Και από κρωματάκι.
14: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
16: Ο Γιώργος Σαμπάνης, ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του, έρχεται για μια μοναδική μεγάλη συναυλία στην Αθήνα.
8: Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας γεμίζει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, τα τραγούδια που έγιναν soundtrack στις πιο δυνατές στιγμές της ζωής μας και μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών που υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα και δυνατές συγκινήσεις. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Γιώργος Σαμπάνης επιστρέφει στο Κατράκιο για ένα live που θα μείνει αξεχαστό. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
17: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στις Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
19: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
18: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
19: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
18: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
19: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
20: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα, ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα, ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.

0: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και είμαι πολύ χαρούμενος για το νέο μου τραγούδι «Η Καθημερινότητα» που θα ακούσετε τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου σε στίχους Ελένης Γιανατσούλια και μουσική Μάριο Ψημόπουλο και φυσικά σε πρώτη μετάδοση στο δρόμο 89,8. Καλή μας ακρόαση. Δεν θα σου το πω.
1: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Έφτασε!
2: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
1: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
3: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
4: Οκτώβριος. Ναι, ήρθε. Και δεν ξέρω γιατί χαιρόμαστε τόσο. Το πρωί κρυώνεις, το μεσημέρι λιώνεις, το βράδυ ξανακρυώνεις. Και τις τέσσερις εποχές σε μία μέρα. Αχ, τι ρομαντικά. Για περίπου 3 λεπτά. Γιατί μετά έχει κίνηση, νεύρα, υγρασία. Και με την πρώτη συννεφιά θυμάται και ο πρώην ότι υπάρχουμε. Και μισό λεπτό. Τώρα έχουμε Οκτώβριο. Έχουμε όλο τον Νοέμβριο. Και μετά Χριστούγεννα. Πώς θα φτάσουμε? Με τι λεφτά, με τι ψυχολογία, με ποιο νευρικό σύστημα? Γιατί ο γείτονας που χρειάζεσαι είμαι εγώ. Α, και κάτι τελευταίο, Οκτώβρη. Αφού θα μου τα χαλάσεις όλα, τουλάχιστον κάντο με στυλ.
5: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
6: Με τη Μαρία Σολομού.
7: Καθημερινά 4 με 7 το απόγευμα.
5: Στον δρόμο. 89,8. 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
8: Δρόμος 89,8, καλώς ήρθατε. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Μαχάτμα Γκάντι, γι' αυτό και η δεύτερη μέρα του Οκτώβρη λογίζεται Διεθνής ημέρα μη βίας. Η πρώτη Παρασκευή του Οκτώβρη είναι επίσης και Παγκόσμια ημέρα χαμόγελου, με πρωτοβουλία του σχεδιαστή της χαμογελαστής Φατσούλας, για να υπενθυμίσει ότι το χαμόγελο είναι παγκόσμια γλώσσα. Σήμερα φυσάει πολύ, δεν εκτελούνται ως το μεσημέρι τα δρομολόγια προς τις Κυκλάδες, ενώ ακυρώνονται αναχωρήσεις πλοίων και από Ραφίνα και από Λαύριο. Προβλέπονται και παροδικές βροχές στην Αττική, θερμοκρασία κοντά στους 20 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα σε όλους, όπου και αν σας πετυχαίνω. Παρασκευή πρωί είστε στο σωστό δρόμο, στην παρέα Ιράνια Ντονάκη. Ως τη μία θα πάμε με τραγούδια που αγαπάμε, θα πάμε και συναυλία το βράδυ, γι' αυτό μείνετε εδώ στους 89,8. Ξεκινάμε με Άννα Βύση, Όλα για όλα, και Απόν στην Καντάδα.

Ίσως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Είναι ο δρόμος Εμούτ Παρασκευής και μας ταξιδεύει με όλα τα αγαπημένα. Με και τη Γαρμπή στο υποσυνείδητο σε λίγο. Έρχεται και ο Μιχάλης Χατζιάννης μόνος του. Περνάμε στον Νίκο Οικονομόπουλο, ένοχο κορμί.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Νέος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Είναι σημαντικό να ακούμε τον εαυτό μας και την υγεία μας. Γι' αυτό η Εθνική Ασφαλιστική δημιούργησε το Health Voice, μια σειρά podcast και vidcast με την Άνση Ζαμπέτογλου και ειδικούς από το χώρο της υγείας. Σε κάθε επεισόδιο του Health Voice μπαίνει στο επίκεντρο μια διαφορετική πτυχή, όπως η σωματική και ψυχική υγεία και η διατροφή. Τσέκαρε το στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και εστίασε λίγο παραπάνω σε σένα και την υγεία σου. Διαθέσιμο επίσης σε YouTube, Spotify και Apple Podcasts. Τώρα, αν αγαπάς το shopping, από σήμερα έως 4 Οκτωβρίου, η Fashion Shopping Days έρχονται στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες σε περιμένουν μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Athens Store, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Lacoste, BSB, Levi's, Καλογύρου, Diesel και πολλά άλλα. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Και φυσικά είναι ανοιχτό και τις Κυριακές.
1: Πρωινό στον δρόμο.
2: Συναντήθηκε δύο φίλοι και λέει: άσε ρε, πέθανε η πεθερά μου. Και λέει: ω, έλα ρε, συλληπιτήρια, τι είχε. Πότα μωρέ, ένα κτήμα στο χωριό. Όχι ρε, του λέει: σε ρωτάω αν είχε κάποιο πρόβλημα. Ναι, μωρέ, δεν ήταν γραμμένο στο κτηματολόγιο και τώρα τρέχουμε. Ρε φίλε, σε ρωτάω από τι πέθανε, του λέει. Τίπα, προχθές το μεσημέρι δεν είχαμε φαγητό και βγήκε να πάει στο χασάπι να πάρει κάνα κρέας και την πάτησε ένα αυτοκίνητο. Όχι ρε, την καημένη λέει: και τι κάνατε. Τι να κάνουμε, φάγαμε μακαρόνια.
1: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
3: Ο Γιώργος Σαμπάνης, ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του, έρχεται για μια μοναδική μεγάλη συναυλία στην Αθήνα. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας γεμίζει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, τα τραγούδια που έγιναν soundtrack στις πιο δυνατές στιγμές της ζωής μας και μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών που υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα και δυνατές συγκινήσεις. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Γιώργος Σαμπάνης επιστρέφει στο Κατράκιο για ένα live που θα μείνει αξεχαστό. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
4: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
6: Πολτρώνες σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
7: Αν δεν φας, θα φωνάξω τον τον χορογράφο και θα σε κλείσει στη φυλακή. Στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
8: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
11: Reconard. Ανακαίνιση κουζίνας. Ανακαίνιση μπάνιου. Ανακαίνιση δωματίου. Πάνω από 2.500 ανακαινήσεις έχουν την υπογραφή μας. Εμπειρία και έξυπνες λύσεις για ένα σπίτι άνετο και λειτουργικό με ποιοτικά πιστοποιημένα υλικά. Ανακαινήσεις Reconard. Και η ζωή στο σπίτι αλλάζει. Showroom. Λεωφόρο Συγκρού 224 και στο reconard.gr.
12: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
13: Έως το Σάββατο, βόιο κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από Φιλοχίες στο κιλό.

0: τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγγέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Διδώστε. Μπούλε. Τρυπήστε. Μπούλε. Σκάψτε. Μπούλε. Κόψτε. Μπούλε. Τροχίστε. Μπούλε. Τρίψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Οκτώβριος. Ναι, ήρθε. Και δεν ξέρω γιατί χαιρόμαστε τόσο. Το πρωί κρυώνεις, το μεσημέρι λιώνεις, το βράδυ ξανακρυώνεις. Και τις τέσσερις εποχές σε μία μέρα. Αχ, ρομαντικά. Για περίπου 3 λεπτά. Γιατί μετά έχει κίνηση, νεύρα, υγρασία. Και με την πρώτη συννεφιά θυμάται και ο πρώην ότι υπάρχουμε. Και μισό λεπτό. Τώρα έχουμε Οκτώβριο. Έχουμε όλο τον Νοέμβριο. Και μετά Χριστούγεννα. Πώς θα φτάσουμε? Με τι λεφτά, με τι ψυχολογία, με ποιο νευρικό σύστημα? Γιατί ο γείτονας που χρειάζεσαι είμαι εγώ. Α, και κάτι τελευταίο, Οκτώβρη. Αφού θα μου τα χαλάσεις όλα, τουλάχιστον κάντο με στυλ.
5: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
6: Με τη Μαρία Σολομού.
7: Καθημερινά 4 με 7 το απόγευμα.
5: Στον δρόμο. 89,8. Και τώρα. Εκπέμπουμε ζωντανά.
6: Αθήνα, Ελλάδα.
5: Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
8: Αν η ζωή σου είναι σπίτι, δουλειά, δουλειά, σπίτι, έρχεται μια βραδιά θεάτρου για να ξεφύγεις. Ο δρόμος σου εξασφάλισε προσκλήσεις για την παράσταση Άγριος Πόρος του Γιάννη Τσίρου. Μια δυνατή ιστορία για την καχυποψία, τον κοινωνικό αποκλεισμό και τις προκαταλήψεις. Με πρωταγωνιστές τον Ηλία Βαλάση, τον Δημήτρη Μαμιό και την Ανθή Σαβάκη. Θα τους απολαύσετε απόψε στις 9 στο θέατρο Μικρό Χόρν. Για διπλές προσκλήσεις, στείλτε τώρα το μήνυμά σας στο SMS στο 54301. Γράφετε δρόμος, αφήνετε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη σπόρος. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά, όρη συμμετοχή στο δρόμος.fm.gr. Παρασκευή πρωί μένουμε στο δικό μας δρόμο, συνεχίζουμε τα καλύτερα μουσικά ταξίδια στην Ελλάδα και στον κόσμο. Ακούμε στη σειρά Πόν στα προβλήματα. Θυμόμαστε Michael Jackson, They Don't Care About Us και αναβήσει τώρα στο όχι γιατί.

0: Εάν νιώθεις το δέρμα σου ξηρό, αφυδατωμένο, χωρίς ζωντάνια, τότε χρειάζεσαι την κρέμα ισχυρής ενυδάτωσης Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Η Moisturizing Plus έχει πανίσχυρη ενυδατική και επανορθωτική δύναμη και αυξάνει τη σύνθεση κολαγόνου κατά 112%, ενώ μέσα σε μόλις 2 εβδομάδες η επιδερμίδα είναι πιο ενυδατωμένη κατά 7,5%. Με 3 τύπους υαλουρονικού για πολυεπίπεδη ενυδάτωση και πλήρη επαναφορά της ελαστικότητας του δέρματος. Προσφέρει προστασία από το οξυδωτικό στρες με φυσικά αντιοξυδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε. Ενισχύει τη συνοχή της επιδερμίδας χάρη στα ενεργά πεπτίδια που περιέχει, κάνοντας το πρόσωπο να φαίνεται πιο γεμάτο και νεανικό. Ολικά ανανεωμένη όψη με ορατά αποτελέσματα σε κάθε εφαρμογή, με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus της Fresiderm.
1: Ο Δρόμος παρουσιάζει.
2: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της.
3: Με τον άντρα σου είμαστε ζευγάρι.
4: Αυτό είναι αστείο, Χρυσό μου. Γιατί έχω το φαγητό στο φούρνο.
3: Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους. Λαέρτης Μαλκότσης. Έλενα Χαραλαμπούδη.
5: Χιλάρη, εσένα σε σέβομαι.
6: Εκείνη απλώς την αγαπώ.
7: Α, εντάξει τότε.
8: Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος.
9: Εντάξει, αμάρτια.
1: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της. Η μαύρη κομμωδία της Debbie Easy από 3 Οκτωβρίου στο θέατρο Βεάκι για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.
10: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
11: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
12: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
11: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
10: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
13: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
14: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
15: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
16: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα. Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα. Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
17: Τι κάνεις, μάνα? Πάλι στα social σκρολάρεις?
18: Ή όχι, καλέ. Διαβάζω για το μάστερ ειδικής αγωγής.
17: Εσύ, ειδική αγωγή?
18: Αμέ, εξ αποστάσεως, στο Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Αχ, Γιωργάκη, η μάνα σου είναι υπέρ της συμπερίληψης. Και αφού ακόμα εσύ δεν λες να πάρεις το πτυχίο, κάποιος πρέπει να το πάρει.
17: Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή.
18: Μπες philipsuni.gr και ανακάλυψέ το.
17: Πανεπιστήμιο Φίλιπς.
18: Your University. Your choice!
19: City Student Hot Takes.
20: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
21: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
22: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
23: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα City Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSeeU.gr.
24: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
0: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Νότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
2: Και τώρα.
3: Και τώρα.
4: So, are you guys ready?
2: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο δρόμο. 89,8.
5: Έχουμε δικαίωμα να ξεκουραστούμε το Σαββατοκύριακο που ακολουθεί. Παρασκευή πρωί βρίσκουμε τον δρόμο μας εδώ στους 89,8. Στην παρέα σας η Ράνια Ντονάκη. Ως τη μία θα πάμε με τραγούδια που αγαπάμε. Θα σας πάμε και θέατρο αυτή την Κυριακή. Στο θέατρο Βεάκη. Στην παράσταση η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της για να απολαύσετε την Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπου, στο Λαέρτη Μαλκότσι και την Έλενα Χαραλαμπούδη. Με διπλές προσκλήσεις που έχουμε εξασφαλίσει είναι στη διάθεσή σας με ένα SMS στο 54301. Στείλτε τώρα δρόμος, αφήστε κενό το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη θέατρο. Ξεκινάμε με Γιάννη Πλούταρχο. Έρχεται στο Γιατί Έχω Εσένα και από Δευτέρα 5 Οκτωβρίου ο Γιάννης Πλούταρχος επιστρέφει με τη νέα του επιτυχία Η Καθημερινότητα. Γιατί όλες οι επιτυχίες παίζουν πρώτα εδώ στον δρόμο 89,8. Πάμε τώρα να ακούσουμε αγαπημένο Θοδωρή Φέρη στο Είπες. Καλημέρα.

0: γίνεται.
1: Παρασκευή πρωί, ο δρόμος είναι πάντα ανοιχτός με τη μουσική στο τέρμα και μας ταξιδεύει με όλα τα αγαπημένα. Η συνέχεια είναι γυναικεία υπόθεση. Ακούμε στη σειρά Ελικοκίνου, τι σου χρωστάω, Έλενα Παπαρίζου, η καρδιά σου Πέτρα, για να βύσεις το Αιγαίο.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: Mega Days στα Marks & Spencer ανακάλυψε όλα τα γυναικεία, ανδρικά και παιδικά ρούχα, εσώρουχα, πιζάμες, είδη σπιτιού και beauty προϊόντα με 20% προσφορά. Η M&S μας βάζει σε φθινοπορεινό mood και παρουσιάζει μια συλλογή που επενδύει στο effortless styling και τα κομμάτια που αξίζει να παραμείνουν στην καρνταρόμπα όλη τη σεζόν. Φέρνοντας στο προσκήνιο αποχρώσεις που ήδη βλέπουμε να κυριαρχούν στη μόδα, chocolate brown, caramel, olive burgundy και cream. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή για τις αγορές σου με Mega Days προσφορά 20% σε όλα τα είδη. Η ενέργεια ισχύει ως και την Κυριακή στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω. Εξαιρούνται τα τρόφιμα. Και για τους Sunday Shoppers, μόνο για αυτή την Κυριακή 4 Οκτωβρίου θα βρείτε ανοιχτά τα καταστήματα Marks & Spencer Ερμού, Γλυφάδα, Smart Park, Πειραιά και Τσιμισκή.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Ξέχασα να πω ότι είμαι εκνευρισμένος και με τον καιρό, εκτός όλων των άλλων. Περισσότερο με τον γείτονα παρά με τον καιρό, διότι είχε πάρα πολύ αέρα. Παραμένετε, να μην πω τώρα τι παραμένετε. Άνθρωποι χωρίς καμία πραγματικά δηλαδή συνέστηση και ενσυναίσθηση και δεν μαζεύετε τις ρημάδες στις τέντες σας και δεν μπορεί να κοιμηθούμε το βράδυ. Βλέπεις ότι έχει 8 μποφόρε, φίλε.
3: Μάζεψε τώρα,
2: φίλε. Ναι. Μάζεψε την.
3: Πόσο δίκιο έχει αυτό, κρακρούκ ακούγονται το βράδυ.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα.
4: Πρωινό στον δρόμο.
1: Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σιγά την κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
5: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
1: Δρόμος 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει.
9: Deadlift Άρση Θανάτου. Η νέα πολιτική κωμωδία της Βαλέριας Δημητριάδου στο Θέατρο Εμπορικών.
10: Όσο και να θες να αλλάξεις αυτόν τον κόσμο, δεν αλλάζει. Οπότε κοίτα να μην αλλάξεις εσύ.
9: Παίζουν με αλφαβητική σειρά Μυρτό Αλικάκη, Βαγγέλης Αμπατζής, Κωνσταντίνος Κάπας, Γιώργος Κορομπίλης, Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Γιώργος Πυρβασόπουλος, Μαριά Μρουχάτζε, Αρετή Τίλη. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
11: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος! Εγώ περιμένω

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
3: Λογαριασμοί.
2: Υγεία. Σούπερ μάρκετ.
3: Μίτινγκ.
2: Υγεία.
3: Συνεργείο.
2: Υγεία. Υγεία.
4: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα. Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε.

0: ρούχι είναι προτεραιότητα. Στα καταστήματα Εμμανουήλ Εμπόριο θα βρείτε ρούχα εργασίας και υποδήματα ασφαλείας για κάθε επάγγελμα. Με ποιότητα, άνεση και αντοχή. Νέα Ιωνία, Αλέκου Παναγούλη 22α. Μοναστηράκι Παλάδος 7. Τώρα νέο κατάστημα στον Πειραιά, Μαυρομιχάλη 3. 2 λεπτά από τους σταθμούς τρένων του Πειραιά. Εμμανουήλ Εμπόριο. Δίπλα σε κάθε επαγγελματία.
1: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
2: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
3: Ναι.
2: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
3: Ναι.
2: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
3: Ναι.
2: Και πιο ελαφριά.
3: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
4: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
5: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
6: Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Μετροπόλιταν Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
7: Κλέβει την μπάλα. Βγάζει τη σέντρα. Και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ. Είναι γκολάρα.
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
9: Η καθημερινότητα μου φαίνεται βουνό. Τα πάντα ματαιότητα, αν δεν ξυπνάς εδώ.
10: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και είμαι πολύ χαρούμενος για το νέο μου τραγούδι «Η Καθημερινότητα» που θα ακούσετε τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου σε στίχους Ελένης Γιανατσούλια και μουσική Μάριο Ψημόπουλο και φυσικά σε πρώτη μετάδοση στο δρόμο 89,8. Καλή μας ακρόαση.
9: Δεν θα σου το πω.
11: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
12: Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, ό,τι βρέξει ας κατεβάσει. Νιώθουμε πανέτοιμοι να ζήσουμε μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα και όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε. Μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών που υπόσχεται μια αξέχαστη live εμπειρία στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Εκεί επιστρέφει απόψε ο Γιώργος Σαμπάνης και ο δρόμος σου δίνει την ευκαιρία να κερδίσεις τις τελευταίες διπλές προσκλήσεις για τη μεγάλη του συναυλία. Στείλε τώρα SMS στο 54301, δρόμος κενό, το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Σαμπάνης για να τις διεκδικήσεις. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά, ώρα συμμετοχή στο δρόμος.fm.gr. Εδώ μένουμε στο δικό μας δρόμο, συνεχίζουμε τα καλύτερα μουσικά ταξίδια στην Ελλάδα και στον κόσμο. Θυμόμαστε Γιώργο Μαζονάκη σε λίγο στο Μη μου λες να ζω με αναμνήσεις. Ακούμε Νίκο Οικονομόπουλο τώρα, τι να το κάνω, και Aerosmith, I don't wanna miss a thing. Περνάμε στο Γιώργο Σαμπάνη.

μέσα ζεις. Κάποιο λάθος μια στιγμής δεν μπορείς να συγχωρείς. Τιμωρείς και αποχωρείς. Στον πόνο κέντρο χτυπάς και πατάς κι όλα τα ξεχνάς. Σε μια κόλλα λευκό χαρτί μου αφήνεις ένα πρωί. Μια καρδιά σβησμένη με ένα χι.

Μάτια δε με φιλάς, δε γυρνάς, τα κλειδιά πετάς και χωρίς ούτε μια ενοχή μου αφήνεις ένα χαρτί, μια καρδιά σβησμένη

0: Έρχεται τηλεοπτική πρεμιέρα «Οι κόρες της Αρετής». Η νέα σειρά του Άλφα είναι παγκόσμια επιτυχία και έχει και ξεχωριστό cast, αφού στη σειρά συναντιούνται εξαιρετικοί ηθοποιοί όπως η Μαριάννα του Μασάτου, η Ασημένια Βουλιώτη, η Γεωργία Μεσαρίτη, ο Γιάννος Περλέγκας, η Ράνια Σχίζα, η Μάνια Παπαδημητρίου και η Γιούλη Τσαγκαράκη. Την Αρετή ενσαρκώνει η Μαριάννα του Μασάτου. Είναι μια μητέρα αποφασισμένη να κάνει τα πάντα για να εξασφαλίσει στις δύο κόρες της τη ζωή που δεν έζησε. Οι κόρες της Αρετής έχουν πρεμιέρα αυτή τη Δευτέρα στις 10 με διπλό επεισόδιο στον Άλφα. Πάντα στο δικό μας δρόμο, στην παρέα μας η Νόβα. Έχεις Νόβα, τότε έχεις και έναν καφέ κερασμένο από τα Coffee Lab. Η Νόβα μαζί με τα Coffee Lab γιορτάζουν τον καφέ και στον προσφέρουν εντελώς δωρεάν, χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μπες τώρα στο Παντού App, συνδέσου ως Νόβα χρήστης και ξεκλείδωσε το exclusive Νόβα deal σου. Γιατί με τη Νόβα κερδίζεις παντού. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Το έχεις, τι νομίζεις?
2: Μάλλον ήρθε η ώρα να το αποδείξεις.
3: Γιατί κάθε πρωί στο δρόμο 89,8. Κάποιος κερδίζει τα λεφτά μου.
4: Money. Cash. Money. I need some cash.
1: Στις 8.30 θα ακούσεις μία ιστορία από τη ζωή του Χρήστου.
2: Άκουσε προσεκτικά, γιατί μετά τις 9 θα σε ρωτήσουμε κάτι για να δούμε αν το θυμάσαι.
3: Αν το βρεις, τα λεφτά είναι δικά σου.
1: Αν όχι, ο Χρήστος τα κρατάει.
2: Και το ποσό διπλασιάζεται για την επόμενη ημέρα.
3: Συγγνώμη, δηλαδή τώρα θα πληρώνω εγώ κάθε πρωί?
1: Κάθε πρωί στο «Κέρδισε τα λεφτά του Χρήστου» μόνο στο δρόμο 89,8.
2: Το παιχνίδι που σε βάζει να σκεφτείς, να γελάσεις και να κερδίσεις.
5: «Κέρδισε τα λεφτά του Χρήστου».
6: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη.
7: Μην το χάσεις.
6: Κέρδισε, παίξε, διασκέδασε. Πάρε μέρος και ίσως γίνεις ο επόμενος μεγάλος νικητής.
8: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
9: Ποιος καλέ?
8: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
9: Και σε παίρνει αυτή?
8: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
9: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
10: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
11: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
12: Πολτρόνες σοφά, σόλο διβάνι, τι κουαλίτα.
13: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
15: Διδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρίψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimap.
16: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
17: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
18: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
17: Με πήραν άγνωστοι!
19: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
17: Και τελείως άγνωστοι!
20: Πολλά, σενιόρ Μακής!
17: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνο μην παίρνετε!
21: Eurojackpot έχεις και για άλλους! Αυτή την παρα...

0: τα αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
4: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
5: Ο δρόμος παρουσιάζει
6: Άγριος σπόρος του Γιάννη Τσίρου. Θέατρο Μικρόχόρν.
7: Δεύτερος χρόνος επιτυχίας.
6: Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Πρωταγωνιστούν Ηλίας Βαλάσης, Δημήτρης Μαμιός, Ανθή Σαβάκη. Από Τετάρτη έως Κυριακή. Προπόληση more.com.
8: Και αν δεν μας επιτρέψει ο νόμος να ζήσουμε, θα τον καταπατήσουμε.
5: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος. 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
9: Μεσημέρα και Παρασκευής ξεφεύγουμε στο δικό μας δρόμο. Αυτή την ώρα παίζουμε μόνο επιτυχίες και τα δικά σας αγαπημένα χωρίς διακοπή και διαφημίσεις και σας έχουμε και προσκλήσεις διπλές για το επόμενο θεατρικό μας ραντεβού. Τετάρτη 7 Οκτωβρίου σας πάμε σε Avant Premier στην παράσταση Απόψε Τρώμε στη Ιωκάστη, θρυλική pop κομμωδία του Άκη Δήμου με πρωταγωνιστές τον Αργύρη Αγγέλου, τον Γιώργο Γιαννόπουλο, τη Γιολάντα Καλογεροπούλου, την Αγγελική Λάμπρη, τον Σόλο Νατσούνη και τη Φωτεινή Μπαξεβάνη. Η προσκλήση είναι στη διάθεσή σας με ένα SMS στο 54301. Στείλτε τώρα δρόμος, αφήστε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Ιωκάστη για να τις εξασφαλίσετε. Στην παρέα σας ως τη μία η Ράνια Ντονάκη, στην πορεία έρχεται και δωράκι, γι' αυτό μείνετε εδώ στους 89,8. Ξεκινάμε με Ελένη Φουρέιρα στο αεροπλάνο, Χρήστο Μενιδιάτη, ό,τι πιο όμορφο, και Κωνσταντίνο Αργυρό στις καμπάνες.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: τι κάνει.
1: Μεσημέρα και Παρασκευή, σε παράλληλες μουσικές διαδρομές. Αυτή την ώρα, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις, στο δικό μας δρόμο ακούμε στη σειρά. Κατερίνα Λιόλιου, θυμίζεις κάτι από Ελλάδα. Η Ιουλία Καλυμάνη, στα καλύτερα που έλκονται. Και Απόν στην Καντάθα.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Τώρα θέλεις γεύση και υψηλή πρωτεϊνική αξία? Η νέα σειρά High Protein της Pizza Fan ήρθε για να συνδυάσει την απόλαυση με την πρωτεϊνή. Πίτσες με κοτόπουλο, γαλοπούλα και αυγό, αλλά και High Protein Pasta Salad και Tropical Salad με βάση το πλούσιο σε πρωτεϊνή cottage cheese. Η Pizza Fan σήμερα σας έχει δωράκι. Δύο high protein pizzas μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα SMS στο 54301. Στείλτε τώρα δρόμος, αφήστε κενό το ονοματεπώνυμό σας και τις λέξεις Pizza Fan για να τις διεκδικήσετε. Αυτή την ώρα στο δικό μας δρόμο παίζουμε μόνο επιτυχίες και τα δικά σας αγαπημένα χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ακούμε στη σειρά Κωνσταντίνο Αργυρό στο νερό, Νίκο Οικονομόπουλο στο ένοχο κορμί και Μιχάλη Χατζηγιάννη στην ακατάλληλη σκηνή.

στα FM, στο ίντερνετ, στο κινητό. Δρόμος 89,8. Εκπέμπει. Παντού.

0: σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Δρόμος 89,8. Παίζεις παντού.
1: Εγώ του έρωτα παιδί

0: Χρειάζεσαι εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σου πάροχο και περιμένεις ώρα στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Αν είναι απαραίτητη επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Τώρα είναι η ώρα για Nova, μάθε περισσότερα στο nova.gr. Βρες τον δρόμο σου εδώ, στους 89,8. Ακολουθεί ο Πέτρος Πολυχρονίδης. Στην παρέα σας ήταν η Ράνια Αντωνάκη. Τα λέμε ξανά στις 7, ζωντανά, αυτή τη φορά από το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας, γιατί σήμερα όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη συναυλία του Γιώργου Σαμπάνη. Για χαρά, σας αφήνω με το Top 5 για αυτή την εβδομάδα.
1: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5. Νούμερο 4. Νούμερο 3.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
1: Νούμερο 2.
2: Που μας πάει της ψυχής στα αγριό μονοπάτι.
1: Νούμερο

0: 89,8. Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
1: Σοφάκι μας, με τι ασχολείστε?
2: Είμαι αρχαιολόγος.
1: Μια γυναίκα αρχαιολόγος εκτιμάει πολύ περισσότερο έναν μεγαλύτερο άντρα. Όσο περνούν τα χρόνια, τόσο καταλαβαίνει την αξία.
3: Βέβαια,
1: τόσο βλέπει σε μένα κάτι.
3: Σαν έβριμα θα σε βλέπει. Σαν
2: έβριμα. Και η αξία, βέβαια. Και μεγαλώνει και ίδια η αξία.
1: Και μεγαλώνει η αξία, ακριβώς.
4: Εκτός βέβαια, αν ισχύσει και το άλλο, ότι με το αντικείμενο με το οποίο ασχολείσαι συνέχεια στη δουλειά σου, μετά όταν τελειώνει από εκεί, θες κάτι τελείως διαφορετικό. Θες κάτι να αλλάξει τελείως. Άρα όταν είναι αρχαία. Μετά ναι. Θες ένα πιπίνι, ξέρω εγώ, σαν τον Κορδόνι, για να πας σε κάτι, να υπάρχει μια αντίθεση στα πράγματα.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και είμαι πολύ χαρούμενος για το νέο μου τραγούδι «Η Καθημερινότητα» που θα ακούσετε τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου σε στίχους Ελένης Γιαννατσούλια και μουσική Μάριο Ψημόπουλο και φυσικά σε πρώτη μετάδοση στο δρόμο 89,8. Καλή μας ακρόαση.
1: Δεν θα σου το πω.
2: Δρόμος 89,8.
3: Οκτώβριος. Ναι, ήρθε. Και δεν ξέρω γιατί χαιρόμαστε τόσο. Το πρωί κρυώνεις, το μεσημέρι λιώνεις, το βράδυ ξανακρυώνεις. Και τις τέσσερις εποχές σε μία μέρα. Αχ, τι ρομαντικά. Για περίπου 3 λεπτά. Γιατί μετά έχει κίνηση, νεύρα, υγρασία. Και με την πρώτη συννεφιά θυμάται και ο πρώην ότι υπάρχουμε. Και μισό λεπτό. Τώρα έχουμε Οκτώβριο. Έχουμε όλο τον Νοέμβριο. Και μετά Χριστούγεννα. Πώς θα φτάσουμε? Με τι λεφτά, με τι ψυχολογία, με ποιο νευρικό σύστημα? Γιατί ο γείτονας που χρειάζεσαι είμαι εγώ. Α, και κάτι τελευταίο, Οκτώβρη. Αφού θα μου τα χαλάσεις όλα, τουλάχιστον κάντο με στυλ.
4: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
5: Με τη Μαρία Σολομού.
6: Καθημερινά 4 με 7 το απόγευμα.
4: Στον δρόμο 89,8. Και τώρα.
7: So, are you guys ready?
4: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο δρόμο 89,8.
8: Καλώς ήρθατε, ναυτάκια μας τα ζουμπουρλούδικα. Είμαι ο Πέτρος Πολυχρονίδης. Παρασκευή σήμερα, ελάτε. Ωραία, θα περάσουμε. Οι Παρασκευές μας αρέσουν. Οι Παρασκευές είναι μέρες που προετοιμαζόμαστε για το Σαββατοκύριακο και έχει πολλά να κάνουμε, να ακούσουμε και να δούμε αυτό το σουκού. Στην παρέα μας θα είναι η Vodafone με το Vodafone TV που, αν δεν βγούμε, θα μας καλύψει απόλυτα, γιατί όλες οι σειρές του HBO και του Disney Plus είναι εκεί και για ό,τι συζητούν οι άλλοι, εσείς θα είστε εκεί για να το δείτε. Να περάσουμε καλά, να ξεκινήσουμε με Θοδωρή Φερή.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Παρασκευές είναι πάρα πολύ ωραίες και είναι πάρα πολύ ωραίες, γι' αυτό και θα την περάσουμε σήμερα σε μια συναυλία στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας, παρέα με τον Γιώργο Σαμπάνη, σε αυτή τη μεγάλη του συναυλία στην Αθήνα. Να πω ένα αντίο στο καλοκαίρι, εδώ δίνει με αυτή τη συναυλία ο Γιώργος, και ένα καλώς όρισες στο φθινόπωρο. Σήμερα λοιπόν ο Γιώργος Σαμπάνης στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας, είναι ό,τι καλύτερο μπορείτε να απολαύσετε.

0: Λέμε πολύ συχνά ότι οι φοιτητές πρέπει να είναι χαλαροί ή να διαβάζουν και να πηγαίνουν στη βιβλιοθήκη ή δεν ξέρω τι άλλο. Το σωστό είναι ότι δεν υπάρχει σωστός τρόπος. Υπάρχει ο δικός ο τρόπος και γι' αυτό υπάρχει και η Vodafone με το Vodafone Seagull που προσφέρει στους φοιτητές full φοιτητική ζωή, να το ζήσουν στο full. Έχει και εκτός από Seagull Around, έχει και 1 Gbps για το σπίτι, έχει και 100 GB κάθε μήνα στο κινητό, έχει πολλά ωραία πράγματα. Vodafone, seagull.gr.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες, όλες τις επιτυχίες.

0: δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
1: Ξέχασα να πω ότι είμαι εκνευρισμένος και με τον καιρό, εκτός όλων των άλλων. Περισσότερο με τον γείτονα παρά με τον καιρό, διότι είχε πάρα πολύ αέρα. Παραμένετε, να μην πω τώρα τι παραμένετε. Άνθρωποι χωρίς καμία πραγματικά δηλαδή συνέστηση και ενσυναίσθηση και δεν μαζεύετε τις ρημάδες, τις τέντες σας και δεν μπορείτε να κοιμηθούμε το βράδυ. Βλέπεις ότι έχει 8 μποφόρε, φίλε.
2: Μάζεψε τώρα.
1: Μάζεψε τη.
2: Πόσο δίκιο έχει αυτό. Κρακρούκα ακούγονται το βράδυ.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα.
3: Πρωινό στον δρόμο.
0: Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
4: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
5: Euphoria!
4: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
6: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
0: Δρόμος 89,8.
7: Ο Γιώργος Σαμπάνης, ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του, έρχεται για μια μοναδική μεγάλη συναυλία στην Αθήνα.
8: Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας γεμίζει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, τα τραγούδια που έγιναν soundtrack στις πιο δυνατές στιγμές της ζωής μας και μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών που υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα και δυνατές συγκινήσεις. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Γιώργος Σαμπάνης επιστρέφει στο Κατράκιο για ένα live που θα μείνει αξεχαστό. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
9: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
10: Α, ένας κύρος που μιλάει.
9: Ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδική προορισμή για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
11: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
12: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
13: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
14: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
15: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
16: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
17: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Μάνα, τι θα κάνεις τώρα που φεύγω?
5: Θα σε ακολουθήσω, μην αγχώνεσαι.
3: Θα έρθεις πανεπιστήμιο?
5: Όχι καλέ. Θα σπουδάσω εξ αποστάσεως στο Πανεπιστήμιο Φίλιπς.
18: Ανακάλυψε τα αναγνωρισμένα εξ αποστάσεως συμβατικά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς και κάνα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice.
19: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
20: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη τη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
21: Ο δρόμος παρουσιάζει.
22: Διαμέρισμα στο Γουδί 51 τετραγωνικά 1023 ευρώ. Ανύπαντρος, μόνος θα μείνετε 40 χρονών μπακούρι.
23: Διαμέρισμα 48 τετραγωνικά γκράβα 1000 ευρώ. Έχεις κάλες, θα κάνει.
22: Διαμέρισμα στο Γουδί 51 τετραγωνικά 1023 ευρώ. Ανύπαντρος, μόνος θα μείνετε.

0: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού. Και παίζει παντού.
1: Ένα πολύ ωραίος διαγωνισμός τρέχει από τα φροντιστήρια Διακρότημα, που από το 1997 έχουν περισσότερα από 100 φροντιστήρια σε όλη την Ελλάδα και πάνω από 1.000 καθηγητές και σχεδόν 14.000 μαθητές. Στείλτε τώρα ένα SMS στο 54309 γράφοντας δρόμος, το όνομά σας, τη λέξη υποτροφίες και μαζί με το δρόμο 89,8 διεκδικήστε μια υποτροφία των 1.000 ευρώ. Όλα αυτά στο Διακρότημα, όπου η εκπαίδευση ανοίγει το δρόμο για την επιτυχία.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Εάν χαρίσω το κινητό σας τώρα λίγο πριν το Σαββατοκύριακο και λέτε «Ωχ, πώς θα τη βγάλουμε σουκού χωρίς κινητό και έχουμε να πάμε σε συναυλίες από εδώ και από εκεί», δεν καταλαβαίνετε τίποτα. Μιλάμε τώρα, θα σας σώσει η Vodafone σε ένα κατάστημα στο Access Visa. Ακόμα και σε μία ώρα μπορούν να διορθώσουν το κινητό σας τηλέφωνο σε ό,τι βλάβη έχει πάθει, αν αυτό είναι εφικτό βεβαίως. Έχει το Vodafone Tech Service με μάγους τεχνικούς που στεσκευάζουν με γνήσια τακτικά πολύ γρήγορα και μπορούν να σου εγγυηθούν ότι δεν θα μείνεις χωρίς κινητό για παραπάνω από 48 ώρες.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
2: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες. Άμα θα πω,
1: όλες τις επιτυχίες.
3: Είσαι ταξίδι χωρίς προορισμό.
1: Και μας άρεσε. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Ο Δρόμος παρουσιάζει.
4: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της.
5: Με τον άντρα σου είμαστε ζευγάρι.
6: Αυτό είναι αστείο, Χρυσό μου. Γιατί έχω το φαγητό στο φούρνο.
5: Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους. Λαέρτης Μαλκότσης. Έλενα Χαραλαμπούδη.
7: Χιλάρη, εσένα σε σέβομαι.
8: Εκείνη απλώς την αγαπώ.
9: Α, εντάξει τότε.
10: Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος.
11: Εντάξει, αμάρτια.
1: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της. Η μαύρη κομμωδία της Debbie Easy από 3 Οκτωβρίου στο θέατρο Βεάκι για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος. Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
12: Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
13: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών. ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ. Στα ελληνικά. Με επιλογή blended φοίτησης. Μάστερ ψυχολογίας. Με ειδίκευση στην εγκληματολογική. Εφαρμοσμένη κλινική. Παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον. 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική. Γνωσιακή συμπεριφορική. Προσωποκεντρική. Οικαστική. Ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
14: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
15: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
16: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
15: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
17: Ταξιδεύω μέσα στα μάτια σου.
18: Τι βλέπεις?
17: Το νόημα της ζωής.
18: Εγώ έτσι και το είχα ακούσει αυτό από αγόρι σε πρώτο ραντεβού. Είχα γίνει
19: μπουχός.
18: Αληθή.
17: Καλέ, θα τον είχε παντρευτεί.
13: Εσύ μιλάς τη γλώσσα του έρωτα. First Dates. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 9 το βράδυ. Στο Star.
20: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
21: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
20: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
21: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
20: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
21: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
1: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ρίχνει να τώρα πες. Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος.

0: Τελειώσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Το έχεις, τι νομίζεις?
3: Μάλλον ήρθε η ώρα να το αποδείξεις.
4: Γιατί κάθε πρωί στο δρόμο 89,8 κάποιος κερδίζει τα λεφτά μου.
5: Money.
6: Cash.
5: Money.
6: I need some cash.
2: Στις 8.30 θα ακούσεις μία ιστορία από τη ζωή του Χρήστου.
3: Άκουσε προσεκτικά, γιατί μετά τις 9 θα σε ρωτήσουμε κάτι για να δούμε αν το θυμάσαι.
4: Αν το βρεις, τα λεφτά είναι δικά σου.
2: Αν όχι, ο Χρήστος τα κρατάει.
3: Και το ποσό διπλασιάζεται για την επόμενη μέρα.
4: Συγγνώμη, δηλαδή τώρα θα πληρώνω εγώ κάθε πρωί?
2: Κάθε πρωί στο Κέρδισε τα λεφτά του Χρήστου μόνο στο δρόμο 89,8.
3: Το παιχνίδι που σε βάζει να σκεφτείς, να γελάσεις και να κερδίσεις.
7: Κέρδισε τα λεφτά του Χρήστου.
8: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη.
9: Μην το χάσεις.
8: Κέρδισε, παίξε, διασκέδασε. Πάρε μέρος και ίσως γίνεις ο επόμενος μεγάλος νικητής.
10: 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
11: Είμαστε πάντα στο δρόμο 89,8. Σήμερα είναι Παρασκευή 2 του τουνού του μηνού. Ελάτε, έχει μπει ο Οκτώβριος. Καλά θα περάσουμε. Είπαμε για τις συναυλίες μας, θα πούμε και άλλα πράγματα. Θα προτείνουμε θέατρο, κινηματογράφο, πολλά ωραία και θα είναι και η Vodafone μαζί μας. Εάν δεν κάνουμε τίποτα από όλα αυτά, διότι στο σπίτι χαλαρώνουμε, αράζουμε κανένα πεδάρα και βλέπουμε HBO Max και σειρά όπως το The Night of the Seven Kingdoms. Γιατί έχει τόσες σειρές στο Vodafone TV που δεν θα ξέρεις τι να πρωτοδιαλέξεις.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Δεν μου λέτε πώς πήγαν τα η αρχή στα σχολεία φέτος. Τα θέλατε? Ρωτάω τους μαθητές, πόσοι μαθητές είναι εδώ? Και όπως λέω πάντα, πόσοι δεν είναι μαθητές και θα θέλαν να είναι μαθητές. Να σας πιστέψω. Μα εγώ θα έδινα τα πάντα να γινόμουνα στις ίδιες τάξεις, στα ίδια θρανία, με τους συμμαθητές μου να κάνω αστεία και τους

0: Τι ωραία που ήτανε. Κρίμα. Στα χρόνια τα μαθητικά.
1: Στα FM, στο ίντερνετ, στο κινητό. Δρόμος 89,8. Εκπέμπει.

0: Ονιά στο Παγκράτη.
1: Αύριο και μεθαύριο, καταπληκτική παράσταση «Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της» στο θέατρο Βεάκι. Και έχουμε προσκλήσεις διπλές για εσάς. Πρωταγωνιστούν η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους, ο Λαέρτης ο Μαλκότης και η Έλενα Χαραλαμπούδη. Είδα την παράσταση πέρσι και ξεκαρδίστηκα. Είναι βέβαια, είναι και αστείο, έχει και τις ανατροπές της. Είναι μια μαύρη κωμωδία από την Ντέμπι Ίζιτ, η οποία επιστρέφει για δεύτερη χρονιά σε σκηνοθεσία του Γιάννη Μπέζου. Η διπλή πρόσκληση έρχεται μόλις γράψετε δρόμο στο όνομά σας, τη λέξη γυναίκα και τη στείλετε στο 54301. Γίνεται κλήρωση και ενημερώνεστε φυσικά από εμάς τηλεφωνικότατα για το αν έχετε κερδίσει ή όχι, για να πάτε αύριο και μεθαύριο ή αύριο ή μεθαύριο, μία από τις δύο μέρες, στο θέατρο Βεάκι και να δείτε «Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της».

0: Ακολασμένο. Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Αυτό που θα σας πω είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί σε ΑΕΚ Α σας κάνουν δώρο το επαγγελματικό σας μέλλον με υποτροφίες και σας δίνουν υποτροφίες σπουδών σε δύο από τους πιο δυναμικούς τομείς της αγοράς, business ή ναυτιλιακά. Είναι πολύ απλός ο τρόπος που το κάνετε από το Viber του δρόμου. Θα στείλετε το όνομά σας και τη λέξη υποτροφία στο 6987 89 88 98. Σε αυτό το διαγωνισμό δεν χάνει κανείς, οπότε αν δεν κερδίσετε, καλείτε στο 210-41-27-14, λέτε το όνομα του σταθμού και κερδίζετε 1.000 ευρώ επιδότηση διδάκτρων για τον τομέα διοίκησης και ναυτιλιακών. Βρείτε το δρόμο σας για την επιτυχία. Πού? Στη ΣΑΕΚ Α.
1: Δρόμος 89,8. Βρες το δρόμο σου.
2: Μεγάλη προσφορά.
3: Όχι, όχι.
2: Τεράστια προσφορά.
3: Ούτε.
2: Πάμε.
3: Το έχω.
2: Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολαίου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Δρόμος 89,8.

0: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και είμαι πολύ χαρούμενος για το νέο μου τραγούδι «Η Καθημερινότητα» που θα ακούσετε τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου σε στίχους Ελένης Γιαννατσούλια και μουσική Μάριο Ψημόπουλο και φυσικά σε πρώτη μετάδοση στο δρόμο 89,8. Καλή μας ακρόαση. Δεν θα σου το πω.
1: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό Hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it, feel it, glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
4: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, τι κουαλιτά.
5: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
6: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
7: Λογαριασμοί.
6: Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μάρκετινγκ. Υγεία. Συνεργείο. Υγεία. Υγεία. Υγεία.
8: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
9: Με ζηλεύεις πολύ και δεν θέλω καμία.
10: Η Ρούλα Παπαθανασίου

0: Ρούλα Παπαθανασίου, μου τηλεφωνήσαν. Διαθέσιμο σε όλες τις πλατφόρμες από την Panic Records. Και από 3 Οκτωβρίου, live στο Botox. Παρέα με Χρήστο Πάζη και Γιάννη Τάσιο.
1: Γεια σας, είμαι ο Μάκης, που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
2: Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
1: Με πήραν άγνωστοι.
3: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
1: Και τελείως άγνωστοι.
4: Πολλά, σενιόρ Μακής.
1: Εντάξει ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
5: Euro Jackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την παρέα.

0: Μετρητά, αμέτρητα. All win. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
2: Ανακάλυψε τα εμβλήματα.
0: Μετρητά, all win. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Η Λύκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης.
1: Παίζουν αλφαβητικά Απόστολος Γκλέτσος, Σωτήρης Μανίκας, Γιάννης Νταλιάνης, Ντίνος Σπυρόπουλος, Γιώργος Χρανιώτης. Προπόληση more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος. Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά
3: Αθήνα, Ελλάδα
2: και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο Δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
4: Την Τετάρτη μας έρχεται Τρώμε στις Ιωκάστης. Θυμίζω, απόψε Τρώμε στις Ιωκάστης, η θρυλική pop κομμωδία του Άκη Δήμου στη σκηνοθεσία του Χρήστου Τρυπόδη και τη Φωτεινή Μπαξεβάνη, με τον Αργύρη Αγγέλου, τον Γιώργο Γιαννόπουλο, τη Γιολάντα Καλογεροπούλου, την Αγγελική Λάμπρη και τον Σόλο Νατσούνη. Φυσικά συμπροταγωνιστούν και οι δύο σκηνοθέτες. Ο Δρόμος 89,8 έχει εξασφαλίσει προσκλήσεις και πάμε να δώσουμε άλλη μία τώρα διπλή πρόσκληση για την Τετάρτη να το απολαύσετε στο θέατρο Φίλιπ. Γράφετε Δρόμος, το όνομά σας, τη λέξη Ιωκάστη και το στέλνετε στο 54301. Περνάμε σε Νίκο Οικονομόπουλο και ένοχο.

0: Είσαι φοιτητής. Θέλεις να έχεις και 100 GB στην κινητή και ακραίες ταχύτητες ίντερνετ στο σπίτι. Θέλεις να έχεις και άλλα προνόμια από Sigio Around. Όλα αυτά σου τα προσφέρει και ζεις με το δικό σου τρόπο όπως θέλεις το Vodafone Sigio. VodafoneSigio.gr έχει όλες τις πληροφορίες για τους φοιτητές.
1: Απόψε τρώμε στις Ιωκάστες. Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ, ο δρόμος 89,8 σας δίνει ραντεβού σε μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε. Μια απολαυστική παράσταση γεμάτη χιούμορ, ανατροπές και ξεκαρδιστικές καταστάσεις. Για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, στείλτε SMS στο 54301 γράφοντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη ραντεβού. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
2: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
3: Ναι.
2: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
3: Ναι.
2: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
3: Ναι.
2: Και πιο ελαφριά.
3: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
4: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
5: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Βιδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρύψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
7: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: πετάσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Έφτασε! Έφτασε!
2: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
0: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά! Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη!
3: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
2: Καλώς τη!
4: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
5: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
4: Τι καλά! Σου έφερα κέικ.
6: Γεια σας.
4: Ποιος είναι ο κύριος?
5: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
4: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
5: Κυρία Μαρία, μπράβο.
4: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ. Σοβαρά?
5: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ.
4: Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
3: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Μαύρη κύκλη. Πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
8: Και τώρα.
9: Και τώρα.
10: So, are you guys ready?
8: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα, στο δρόμο. 89,8.
11: Εμπρός λοιπόν, αυτάκια μας ζουμπρουλούδικα, λίγο μετά τις 3. Είμαι ο Πέτρος Πολυχρονίδης και είμαστε μαζί τις προηγούμενες 2 ώρες. Θα είμαστε ακόμη μία μαζί για να ολοκληρώσουμε προτάσεις για αυτό το Σαββατοκύριακο. Πάντα μας αρέσει να προτείνουμε πράγματα για Σαββατοκύριακο. Κινηματογράφος σας είπα, δεν σας είπα, σε λίγο θα σας πω. Τώρα θα σας πω ότι έρχονται σιγά σιγά κυρία Ελληνίδου και Μαριάννα Κατσιμίχα και Κωνσταντίνος Αργυρός και Άννα Βύση με Όχι Γιατί.

Σήμερα είναι Παρασκευή που μπορούμε να πάμε κινηματογράφο. Να πάμε να δούμε την Αν Χάθαουέι και την Ντακότα Τζόνσον με τον Τζος Χάρτεν να παίζουν στο ημερολόγιο της Verity. Η νεαρή συγγραφέας Λόουεν δέχεται να ολοκληρώσει τη σειρά μυθιστορημάτων της διάσημης συγγραφέας Verity Crawford. Όσο μένει στο σπίτι με την οικογένειά της, όμως ανακαλύπτει την κρυμμένη αυτοβιογραφία της, η οποία αποκαλύπτει σοκαριστικά μυστικά για το παρελθόν. Είναι ένα ερωτικό θρίλερ που ίσως είναι πάρα πολύ καλό αν σκεφτεί κανείς ότι παίζουν αυτοί οι τρεις πολύ πολύ σημαντικοί καλοί ηθοποιοί, ο Τζος Χάρτεν, η Αν Χάθαουέι και η Ντακότα Τζόνσον. Εντάξει, για την Ντακότα Τζόνσον δεν τρέφω και απεριόριστη εκτίμηση για τις ερμηνευτικές ικανότητες. Δεν κακή ηθοποιός, αλλά εντάξει, δεν φτάνει και στα επίπεδα της Αν Χάθαουέι ή του Τζος Χάρτεν, που έχω να τον δω πάρα πολύ καιρό και είναι εξαιρετικός ηθοποιός. Προτείνουμε λοιπόν σήμερα το ημερολόγιο της Verity. Τώρα θα ήταν τέλειο να ακούσουμε και Νίκο Verity, αλλά θα ακούσουμε Θοδωρή Φέρι.

0: Σταματάει η οθόνη του κινητού σας και να έχετε αυτή τη στιγμή ξενερώσει, αλλά πάτε σε ένα κατάστημα Vodafone, ζητάτε Vodafone Tech Service, σας δίνουν εγγύηση για ένα χρόνο όταν το φτιάξουν και μπορούν να το φτιάξουν μέχρι την επόμενη ώρα. Πώς σας ακούγεται αυτό? Πηγαίνετε σε ένα κατάστημα Vodafone και θα σας εξηγήσουν όλα οι Vodafone Tech Heroes.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Ξέχασα να πω ότι είμαι εκνευρισμένος και με τον καιρό, εκτός όλων των άλλων. Περισσότερο με τον γείτονα παρά με τον καιρό, διότι είχε πάρα πολύ αέρα. Παραμένετε, να μην πω τώρα τι παραμένετε, άνθρωποι χωρίς καμία πραγματικά δηλαδή συνέστηση και ενσυναίσθηση και δεν μαζεύετε τις ρημάδες στις τέντες σας και δεν μπορούμε να κοιμηθούμε το βράδυ. Βλέπεις ότι έχει 8 μποφόρ, φίλε.
3: Μάζεψε τώρα,
2: φίλε. Ναι. Μάζεψε τη.
3: Πόσο δίκιο έχεις αυτό, κρακρούκα ακούγονται το βράδυ.
1: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνη, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
4: See student hot takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
5: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
6: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
4: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSeeU.gr.
1: Δρόμος 89,8.
7: Το έχεις, τι νομίζεις?
8: Μάλλον ήρθε η ώρα να το αποδείξεις.
9: Γιατί κάθε πρωί στο δρόμο 89,8 κάποιος κερδίζει τα λεφτά μου.
10: Money. Cash. Money. I need some cash.
7: Στις 8.30 θα ακούσεις μία ιστορία από τη ζωή του Χρήστου.
8: Άκουσε προσεκτικά, γιατί μετά τις 9 θα σε ρωτήσουμε κάτι για να δούμε αν το θυμάσαι.
9: Αν το βρεις, τα λεφτά είναι δικά σου.
7: Αν όχι, ο Χρήστος τα κρατάει.
8: Και το ποσό διπλασιάζεται για την επόμενη μέρα.
9: Συγγνώμη, δηλαδή τώρα θα πληρώνω εγώ κάθε πρωί?
7: Κάθε πρωί στο κέρδισε τα λεφτά του Χρήστου μόνο στο δρόμο 89,8.
8: Το παιχνίδι που σε βάζει να σκεφτείς, να γελάσεις και να κερδίσεις.
11: Κέρδισε τα λεφτά του Χρήστου.
4: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη. Μην το χάσεις. Κέρδισε, παίξε, διασκέδασε. Πάρε μέρος και ίσως γίνεις ο επόμενος μεγάλος νικητής.
1: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Νότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
12: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
13: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
14: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
16: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά. Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Ο Δρόμος παρουσιάζει.
3: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Ταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος. Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο Δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
4: Λίγο πριν σας χαιρετήσω να θυμίσω πως τη Δευτέρα στο ραντεβού μας θα έχουμε Γιάννη Πλούταρχο αποκλειστικά στο Δρόμο 89,8 στο νέο του τραγούδι «Η Καθημερινότητα» που έγραψε η Ελένη Γιανατσούλια και μελοποίησε ο Μάριος Οψιμόπουλος. Ο Γιάννης Πλούταρχος επιστρέφει και έρχεται αποκλειστικά στο Δρόμο για την παρουσίαση του νέου του κομματιού. Τη Δευτέρα θα το ακούμε εδώ. Τώρα θα ακούσουμε το Αιγαίο.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Αυτά και για σήμερα, αυτά και για αυτή την εβδομάδα και ο μήνας ξεκίνησε δυναμικά. Είμαι ο Πέτρος Πολυχρονίδης, σας ευχαριστώ πάρα πολύ να φτάκια με ζουμπερλούδικα που μου ανεχτήκατε και με ακούσατε όλη την εβδομάδα, μου κρατήσατε και σας κράτησα παρέα. Συντονιζόμαστε στο δρόμο παντού, στα social media, στο website για να τον ακούμε σε όλο τον πλανήτη όπου και αν φτάσουμε. Και έρχεται η Μαρία Σολομού αμέσως τώρα. Εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα, υπέροχα, ωραία, όμορφα, ακριβώς τη μία όπως κάνουμε κάθε μεσημέρι στην αγαπημένη μας συνήθεια, στο μοναδικό αμποτιλιάρι στο δρόμο. Το Σαββατοκύριακο να περάσετε καλά, να μοιράσετε καμιά αγκαλιά δωρεάν και φυσικά να μιλάτε ευγενικά στους σερβιτόρους.
1: Και τώρα τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
2: Όχι, γιατί δεν μου πες ψέματα ποτέ και μου πληρώνεις.
1: Νούμερο

0: 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει.
1: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της.
2: Με τον άντρα σου είμαστε ζευγάρι.
3: Αυτό είναι αστείο, Χρυσό μου. Γιατί έχω το φαγητό στο φούρνο.
2: Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους. Λαέρτης Μαλκότσης. Έλενα Χαραλαμπούδη.
4: Χιλάρη, εσένα σε σέβομαι.
5: Εκείνη απλώς την αγαπώ.
6: Α, εντάξει τότε.
7: Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος.
8: Εντάξει, αμάρτια.
0: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της. Η μαύρη κομμωδία της Debbie Easy από 3 Οκτωβρίου στο θέατρο Βεάκι για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
9: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
10: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
11: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
12: Ιζωμάτ Premium.
11: Όταν έχει τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
12: Ιζωμάτ Premium.
11: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
12: Ιζωμάτ Premium.
11: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
0: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
9: Και από κρωματάκι.
0: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
13: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
0: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
15: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
16: Ο αγώνας αρχίζει, η κερκίδα είναι full, baby. Απόψε θα το ζήσουμε, mucho big win.
15: Καταλάβατε? Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
0: Άλλαξε σήμερα το μέλλον σου. Ανακάλυψε τις αναγνωρισμένες από δωατάπια ΣΕΠ. Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακές σπουδές του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA. Και πλήθος άλλων ειδικότητων. Κάνε τώρα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
17: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
18: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
19: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
20: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
19: Με πήραν άγνωστη!
21: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
19: Και τελείως άγνωστη!
22: Πολλά, σενιόρ Μακής!
19: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα μην παίρνετε!
23: Eurojackpot έχεις και για άλλους! Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 106 εκατομμύρια ευρώ! Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
24: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
26: Λογαριασμοί.
25: Υγεία.
26: Σούπερ μάρκετ.
25: Υγεία. Μάρκετινγκ.
26: Λογαριασμοί.
25: Συνεργείο.
26: Υγεία.
25: Καθαρικά. Υγεία.
0: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί. Ο δρόμος παρουσιάζει.
27: Διαμέρισμα στο Γουδί 51 τετραγωνικά 1023 ευρώ. Ανύπαντρος μόνος θα μείνετε 40 χρονών.
1: μπορεί.
2: Διαμέρισμα 48 τετραγωνικά γκράβα. 1000 ευρώ. Έχεις σκάλες. Θα κάνεις παιδί. Αν το σκέφτεσαι το καρότσι με τις σκάλες είναι δύσκολο. Άντρα έχεις.
3: Ενοικιάζεται τη Νεφέλης Μαϊστράλης. Σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτης. Πρωταγωνιστούν Παναγιώτης Εξαρχαίας, Μαρία Χάνου. Στο θέατρο Μικρό Χόρν. Μια ρομαντική κωμωδία για τις ανθρώπινες σχέσεις εν μέσω στεγαστικής κρίσης. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
4: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος. Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
5: Αθήνα, Ελλάδα.
4: Και σε όλο το πλανήτη.
6: Okay.
4: Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
5: Και παίζει παντού.
4: Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
7: Καλησπέρα παιδιά μου, τι μου κάνετε, Παρασκευούλα σήμερα, είμαι η Μαρία Σολομού, είμαστε στον δρόμο 89,8 και πού αλλού, στην πολυκατοικία της Μαρίας, εννοείται. Τι μου κάνετε, πώς περάσατε, εγώ πια νιώθω γκουρού, νιώθω σοφότερη. Πολύ λίγο μεγαλύτερη, 35. Άντε, 35, θα το ζήσω. Πες μου να 33. Αλλάζω ηλικίες ανάλογα με το πώς νιώθω. Όλα καλά, ζήσαμε, να το ζήσουμε και αυτό. Έφυγε, εγώ δεν συμπαθώ τα γενέθλια καθόλου, θέλω να πω. Καθόλου δεν συμπαθώ τα δικά μου. Ενώ τον άλλον πολύ χαίρομαι να σβήνω και να τρώω τούρτες. Των αλωνών. Παρασκευούλα σήμερα παρόλα τα αυτά. Έρχεται ένα ωραίο Σαββατοκύριακο, ελπίζω για όλους μας να περάσουμε τέλεια. Πάντα τις Παρασκευές σας έχω ένα θέμα έτσι λίγο πιο juicy. Οπότε έχει να κάνει με σχέσεις. Και για σχέσεις θα μιλήσουμε σήμερα, παιδιά. Όχι μόνο για ερωτικές, για σχέσεις. Σχέσεις είναι ωραίο θέμα είναι αυτό, γιατί πρόσφατα αναφέρθηκα και σε αυτό. Οι σχέσεις που κρατάμε στη ζωή μας επειδή τις θέλουμε. Αλλά και για εκείνες που ίσως κρατάμε επειδή δεν ξέρουμε πώς να τις αφήσουμε. Αυτό είναι ένα τρίκι θέμα. Έρωτες είναι φιλίες, είναι οικογένεια, είναι. Είναι πολλά. Μη φλιαρώ. Να τραγουδήσουμε. Πάμε λίγο μουσική, παρακαλώ. Να ανεβούμε και επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο. Εδώ, παιδιά, στην πολυκατοικία της Μαρίας. Εδώ σας περιμένω στο δρόμο 89,8.

Λοιπόν, παιδιά, να μπούμε στα βαθιά. Παρασκευή είναι. Κάθε Παρασκευή εγώ δεν μπορώ. Θέλω λίγο να σε τσιμπήσω. Ξεκινάμε να ξεκινήσω από τις ερωτικές σχέσεις, έτσι που τις έχουμε εύκαιρες. Από εκείνη τη στιγμή που αρχίζεις να αναρωτιέσαι, γιατί είμαι εδώ εγώ τώρα, γιατί συνεχίζω και κάθομαι σε αυτόν τον καναπέ, κοιτάω αυτόν τον άνθρωπο δίπλα μου, είμαι επειδή θέλω ή επειδή έχω συνηθίσει να είμαι. Η συνήθεια μεγάλο πρόβλημα. Δεν τελειώνουν όλες οι σχέσεις, παιδιά, με ένα τεράστιο καυγά ή με μια απιστία ή να κάψουμε τα ρούχα του άλλου, να πετάξουμε τα ρούχα και τις βαλίτσες από τα μπαλκόνια, τα έχουμε δει σε ταινίες, μην πω ότι τα έχουμε ζήσει κιόλας. Κάποιες τελειώνουν πιο αθόρυβα. Αυτές τις σχέσεις, αυτά τα τέλη, εγώ ξέρω, τα αθόρυβα τα τέλη που ξέρετε τι γίνεται. Το τέλος που βιώνετε μέσα στη σχέση. Εγώ έτσι χωρίζω. Μέσα στη σχέση. Συνεχίζεις να είσαι μαζί με τον άλλον, υπάρχει αγάπη, υπάρχει ένα νιάξιμο, υπάρχουν και κάτι περισσεύουμενα νεύρα, γιατί βλέπεις ότι αυτός ο άνθρωπος που μπορεί να ήλπιζες να ασχοληθεί και λίγο παραπάνω με τον εαυτό του ή να κάνει ένα τσικ να προσπαθήσει να διορθώσει κάποια πράγματα για τον ίδιο, όχι να γίνει άλλος άνθρωπος, γιατί μετά δεν θα τον θες, αλλά αυτό που λέω πάντα, η δυνατότητα του ότι θα μπορούσε να είναι ένας άνθρωπος, που αυτό είναι δικό μας θέμα, γιατί εμείς τη βλέπουμε, εκείνος μπορεί να μην τη βλέπει, θυμώνουμε και, εν πάση περιπτώσει, η βαρεμάρα, υπάρχει μια ολόκληρη κοινή ζωή πίσω, η οποία μπορεί να είναι 3 χρόνια, 5 χρόνια, 10 χρόνια, όσα χρόνια και να είναι. Υπάρχει ένα βάθος, μια αγάπη. Πάνω-πάνω υπάρχουν και παράπονα, υπάρχουν και θυμοί, υπάρχουν πολλά πράγματα. Αλλά κάπου έχει χαθεί το σε επιλέγω, ακόμα. Έχει χαθεί αυτό. Έχει μου χλιάσει λίγο. Δεν υπάρχει, δεν το σκέφτομαι, δε, είμαι εδώ γιατί που αλλού να πάω. Ή άντε να σηκώνεσαι τώρα. Ξέρετε πώς είναι εκεί πέρα όταν κάθεσαι στον καναπέ συνέχεια, πόσο δύσκολο είναι να ξεσηκωθείς. Έχεις συνηθίσει τον καναπέ τώρα. Πάω να σου αλλάξω τώρα το κάθισμα, να σε βάλω σε μια άλλη καρέκλα. Δεν θα βολευτείς. Θα πάρει πολύ καιρό. Αυτό το θα πάρει πολύ καιρό δεν το θέλουμε. Οπότε δεν έχει σημασία αν του καναπέ του έχουν φύγει τα πουπουλένια, τα πουπουλά από τα μαξιλάρια, οι βιδές, είσαι με το ένα πόδι κάτω, δεν πατάς καλά, στραβοκαθισμένος. Και δεν έχει σημασία. Βολευτήκαμε, έχουμε κάτσει εδώ πέρα. Πού να πάω τώρα. Όχι, παιδιά, είναι πάρα πολύ λάθος αυτό το πράγμα. Και ποτέ δεν είναι αργά. Και μετά από 10 χρόνια δεν είναι αργά. Μετά, τι να κάνουμε. Όποτε μπορέσουμε να ξεσηκωθούμε από εκεί, να ξεσηκωθούμε. Είναι δύσκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δύσκολο να φύγεις. Σκέφτεσαι πάρα πολλά πράγματα. Λες τι θα κάνω τώρα. Οι περισσότεροι άνθρωποι που όταν το βιώνουμε αυτό το πράγμα μέσα στη σχέση, δεν ξέρω αν βιώνεται και από τους δύο ταυτόχρονα ή ένας-ένας το ζει αυτό, το γυρνάω δίπλα και λέω τώρα τι θα κάνω εγώ, πώς θα φύγω από εδώ, γιατί λίγο και μπορεί να έχεις αρχίσει να τον λυπάσαι και μπορεί να τον λυπάσαι, ενώ καταλαβαίνετε πώς το λέω, ότι λες τώρα και αυτός δεν κάνει, καημένος θα τον κάνω, τον αφήσω μόνο του. Όχι, όχι, όχι, παιδιά, δεν είναι κανείς καημένος και δεν, η λύπηση δεν είναι, δεν μ' αρέσει αυτή η ενέργεια, δεν λυπάμαι κανέναν, όπως είναι κάθε άνθρωπος επέλεξε να είναι, καθόλου. Καταλαβαίνω ότι πάρα πολλοί κόσμος κάθεται σε σχέσεις που δεν τον καλύπτουν πια, μόνο από συνήθεια και από φόβο για το άγνωστο. Πείτε τώρα, πείτε, έχετε μείνει ποτέ σε μια σχέση ενώ μέσα σας ξέρετε ότι έχει τελειώσει? Και τι ήταν αυτό που σας κρατούσε, η αγάπη, η συνήθεια, τα χρόνια, ο φόβος? Φόβος είναι όλα αυτά. Αλλά δεν υπάρχουν αγάπη τώρα και μπουρδες. Είναι φόβος. Στείλτε μηνύματα, παιδιά, Viber 6987 898 898, Facebook, Instagram, Δρόμος 898 FM.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Πάντως, παιδιά, νομίζω ότι το πιο δύσκολο σε μια σχέση δεν είναι πάντα να καταλάβεις ότι κάτι έχει αλλάξει. Συνήθως το καταλαβαίνεις πάρα πολύ γρήγορα και πολύ νωρίτερα. Δηλαδή, το νιώθεις ότι κάτι έχει αλλάξει. Μπορεί να μην το παραδέχεσαι στον εαυτό σου, να λες, έλα μωρέ, η ιδέα μου είναι κάτι τέτοιο. Δεν το αντιμετωπίζεις αυτή την κατάσταση. Το δύσκολο να δεχτείς ότι ένας άνθρωπος μπορεί να παραμείνει σημαντικό για σένα, αλλά να μην θες πια την ίδια ζωή μαζί του. Μπορεί να θες να χωρίσεις με έναν άνθρωπο, να σου έχει φύγει όλο το ερωτικό δηλαδή, να έχει μείνει αγάπη και να τον θες στη ζωή σου. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο, παιδιά μου. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να... γιατί έχουμε εγωισμούς τεράστιους. Έχουμε τεράστιους εγωισμούς. Φανταστείτε τώρα ο άνθρωπος που θα το προτείνει αυτό σε μία σχέση, η οποία μπορεί να έχει βαλτώσει, να σου πει: κοίταξε, να σε αγαπάω, αλλά θέλω άλλη συνθήκη να συνεχιστεί αυτή η σχέση. Ναι, από άλλα σπίτια, με άλλη συνθήκη, με πολλή αγάπη. Εκεί τρως απόρριψη ξαφνικά, ερωτική απόρριψη. Και τι λες, όχι, η πρώτη σκέψη. Παρακάτω δεν ξέρεις πώς μπορεί να έρθει να τα φέρει ζωή. Γιατί αυτά δεν αλλάζουν από τη μια μέρα στην άλλη. Δηλαδή, εγώ από προσωπική εμπειρία, όσες σχέσεις μου ερωτικές έχουν γίνει φιλικές, μέσα στα χρόνια. Συνειδητοποιεί σιγά σιγά μέσα στα χρόνια ότι αυτός ο άνθρωπος είναι σημαντικός. Γιατί μπορεί να τον βλέπεις on and off, γιατί μπορεί να έχετε κοινή παρέα, γιατί μπορεί ένα χρόνο να είστε τσακωμένοι, μπορεί μετά να τα βρείτε και να σας περάσουν τα νεύρα, μπορεί να έχεις ερωτευτεί εσύ αλλού, αυτός αλλού. Οπότε τι έχετε να μοιράσετε? Τίποτα. Μπορεί και τίποτα από όλα αυτά, απλά να σου πέρασε. Υπάρχουν και φυσιολογικοί άνθρωποι που τους τελειώνει ο έρωτας, τελεία, και δεν ψάχνουν να βρουν κάτι άλλο για να ξεπεράσουν το προηγούμενο και λένε ας κάτσω λίγο μόνος ή μόνη. Παιδιά, υπάρχει αυτό το κομμάτι των ανθρώπων, δεν το βλέπουμε συχνά, δεν είναι η πλειοψηφία, αλλά σας το λέω γιατί το έχω περάσει. Οπότε από τη στιγμή που το έχω περάσει εγώ, που έχω περάσει όλα τα στάδια, υπάρχει και συμβαίνει. Δεν έχει να κάνει με τους ανθρώπους μόνο, με την ψυχολογία και την ψυχοσύνθεση, την προσωπικότητα του κάθε ανθρώπου και τη φάση ζωής. Όλα μπορούνε. Παιδιά μου, ποτέ δεν ξέρεις, αλλά το δύσκολο είναι να μπορέσεις να αλλάξεις τη σύμβαση σε μια μέχρι χθες ερωτική σχέση, έτσι. Πατιούτ, δεν γίνεται. Δώστε λίγο, δώστε λίγο, δώστε.

0: Έχω αρχίσει τελευταία και κοιτάω περισσότερο αυτό το από πού είναι αυτό που αγοράζω, πού φτιάχνεται, τι βάζω τελικά στο τραπέζι μου. Εντάξει, μεγαλώνω, οριμάζω, μη συνηθίζεται. Γι' αυτό μου αρέσει που τα νέα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας Μασούτης, Mr. Grand και Special Selection δίνουν έμφαση στην ελληνική και την τοπική παραγωγή. Ποιοτικές επιλογές με γεύση, φροντίδα και ασφάλεια σε κάθε προϊόν. Και βέβαια, επειδή ωραία όλα αυτά, αλλά υπάρχει και ένας λογαριασμός στο τέλος, ε? Και αυτόν τον κοιτάμε πολύ. Τα βρίσκει σε οικονομικές τιμές και με μεγάλες προσφορές. Οπότε ναι, από τον τόπο μας, για το τραπέζι μας, αυτό μου αρέσει. Μασούτης, 50 χρόνια δίπλα στον τόπο μας και σε σένα.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
0: Να είμαστε πάλι, επιστρέψαμε, είμαστε στο δρόμο 89,8 και στην πολυκατοικία της Μαρίας. Να τη και η Μαρία με στη μέση. Πάμε να δούμε τώρα, να αναλύσουμε κάποιους λόγους, ρε παιδιά, που πολλές φορές μας κρατάνε σε μια σχέση, ακόμα και όταν μέσα μας ξέρουμε ότι κάτι έχει αλλάξει. Αυτή η πιπίλα, τον αγαπάω. Τι είναι αυτό? Εγώ δεν το καταλαβαίνω. Δεν το καταλαβαίνω σε μια ερωτική σχέση, μα τον αγαπάω. Μουφ, τον αγαπάω. Πολύ ωραία. Και κάθομαι και τον κάνω τι? Τον κόμενο αδερφό? Συγκατοικό? Αν πραγματικά τον αγαπάς, πρέπει να φύγεις χθες. Όταν το συνειδητοποιήσεις και το καταλάβεις, τον πιάνεις και του λες: αγαπάω, σε λατρεύω, δεν θέλω άλλο. Πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Και πάει ο καθένας να κλάψει στη γωνιά του, να χαρίσει στη γωνιά του. Δεν ξέρεις ποτέ. Γιατί κάποιες φορές είναι και μεγάλη ανακούφιση, παιδιά, αυτό το πράγμα, ε! Το να φεύγεις από έναν εγκλωβισμό. Γιατί αυτός είναι ένας εγκλωβισμός που το κούφιο μας κεφάλι δεν μας αφήνει να απελευθερωθούμε και φοβόμαστε. Εγώ πιστεύω πίσω από όλες αυτές τις αποφάσεις είναι ο φόβος και μόνο ο φόβος. Ούτε αγάπη ούτε τίποτα. Σε αγαπάω και δεν φεύγω. Άρα τι θα γίνει, το παιδί μου, ο ξάδερφός μου, ο συνάδερφός μου, η νοσοκόμα, η καθαρίστριά σου, γιατί και αυτό παίζει πάρα πολύ τελευταία. Τι είμαστε? Δεν έχω καταλάβει. Από τη στιγμή που δεν είμαστε ερωτικά, δεν υφίσταται σχέση. Για μένα. Μετά υπάρχει άλλη σκέψη ότι τι έχουμε ζήσει. Ναι, είναι το παρελθόν μας. Πάρα πολύ ωραίο το παρελθόν που το έχουμε σε ένα ωραίο κουτάκι φυλαγμένο. Αν έχουμε ζήσει ωραία, γιατί μπορεί μες στο παρελθόν να έχω και πάρα πολύ άσχημα να πω. Να αναρωτηθούμε λίγο, να το εξετάσουμε το παρελθόν και να το δούμε από απόσταση. Πέρναγα καλά? Πότε ήταν αυτό που πέρναγα καλά? Γιατί τώρα μάλλον δεν περνάω, τώρα μου έχει φύγει. Αλλά αν περνάμε καλά σε μια ωραία παρέα μεγάλη και κάνουμε πλάκα, γι' αυτό είμαστε φίλοι άρα. Φίλοι που έχουμε ξομείνει. Έχουμε γίνει φίλοι χωρίς να το έχουμε πάρει είδηση. Έχουμε περάσει τόσα. Πολύ ωραία, τα έχουμε αναμνήσεις, έχουμε φωτογραφίες, έχουμε αυτά. Θα τα κρατήσουμε, θα τα θυμόμαστε και θα λέμε πώς γίναμε έτσι. Ο καθένας σπίτι του. Το που να ξεκινάω από την αρχή είναι το πρόβλημα, παιδιά. Ότι θα ξαναμπούμε σε μια διαδικασία, άντε φλέρτα, τέτοια, τη γιουβέτσι, και δεν ξέρουμε πού θα πέσουμε. Εδώ είναι γνώριμο. Έχει χαλάσει. Ήτανε κάποτε καλό, ας πούμε. Ότι είχε ξεκινήσει πολύ ωραία και πήγε. Έφθινε το πράγμα. Δεν μας κάνει κούκου. Δεν είναι τώρα αυτό. Είμαστε νέοι, θέλουμε να ξαναερωτευτούμε. Δεν φουντώνει ο έρωτας. Αντίο. Το αντίο όμως είναι μια κουβέντα, γιατί μετά πώς ξαναμπαίνει σε κάτι καινούριο. Αυτού και από την αρχή τα ίδια, Παναγίτσα μου. Γιατί, Παναγίτσα μου, να πρέπει να ζήσω αυτό το πρώτο ραντεβού, το οποίο σαν σκέψη είναι πανικός? Γιατί που ξέρεις που θα πέσεις. Που ξέρεις που τουλάχιστον εδώ δεν ταράζεσαι. Ναι, αλλά δεν έχεις και συνέστημα. Ναι, ξέχασα. Υπάρχει η αγάπη. Παιδιά, αυτή η καραμέλα που λέγεται «Μας αγαπάω», εγώ δεν πιστεύω τίποτα ποτέ. Να αγαπήσουμε τον εαυτό μας μπορούμε, μετά την οικογένειά μας, και θα δούμε για τους άλλους. Είναι ένα δυνατό συνέστημα. Συμφωνώ. Η αγάπη το νιώθεις για έναν άνθρωπο, μια φροντίδα, μια προστασία. Θες να είναι καλά. Αυτό δεν έχει μέσα ερωτικό. Και εδώ μιλάμε για ερωτικές σχέσεις. Καθίστε εσείς στον καναπέ, να κοιτιέστε για να μην χάσετε τι.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Σοφάκι μας, με τι ασχολείστε?
3: Είμαι αρχαιολόγος.
2: Μια γυναίκα αρχαιολόγος εκτιμάει πολύ περισσότερο έναν μεγαλύτερο άντρα. Όσο περνούν τα χρόνια, τόσο καταλαβαίνει την αξία.
0: Βέβαια,
2: τόσο
0: βέβαια.
2: Βλέπει σε μένα κάτι.
0: Σαν έβριμα θα σε βλέπει. Σαν έβριμα.
3: Μεγαλώνει και η αξία, βέβαια. Και μεγαλώνει και η ίδια η αξία.
2: Μεγαλώνει η αξία, ακριβώς.
4: Εκτό βέβαια, αν ισχύσει και το άλλο, ότι με το αντικείμενο με το οποίο ασχολείσαι συνέχεια στη δουλειά σου, μετά όταν τελειώνει από εκεί, θες κάτι τελείως διαφορετικό. Θες κάτι να αλλάξει τελείως. Άρα όταν είναι αρχαία. Μετά ναι. Θες ένα πιπίνι, ξέρω εγώ, σαν τον Κορδόνι, για να πας σε κάτι, να υπάρχει μια αντίθεση στα πράγματα.
1: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Το μεγαλύτερο πάρτι της χρονιάς έρχεται. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, το δεύτερο Μασούτης Family Festival ζωντανεύει στις 3 γέφυρες στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης, στρατηγού Καλάρη 64. Από τις 10 το πρωί έως τις 2 γιορτάζουμε 50 χρόνια Μασούτης με μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
1: Δρόμος 89.

0: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και είμαι πολύ χαρούμενος για το νέο μου τραγούδι «Η Καθημερινότητα» που θα ακούσετε τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου σε στίχους Ελένης Γιανατσούλια και μουσική Μάριο Ψημόπουλου και φυσικά σε πρώτη μετάδοση στο δρόμο 89,8. Καλή μας ακρόαση!
1: Δεν θα σου το πω.
2: Εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
3: Πολτρώνε σοφά.
4: Σόλο διβάνι.
3: Δι κουαλίτα.
5: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ. Παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος. Με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης. Μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
8: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
9: Διδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρίψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε, μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimax.
10: Botox Live Club. Χρήστος Πάζης.
11: Ένα στρώμα από χιόνι όταν ξαπλώ.
10: Γιάννη Στάσιο.
12: Συνοδό μοναξιά, αριθμό δεν θυμάμαι.
10: Ρούλα Παπαθανασίου. Γιώργος Λέξης, Εύα Ρίγα, Κάρμεν, Γκέστ, η Ντιάνα Καπλανίδου. Τηλέφωνα κρατήσεων 210-577-3131 και 6945-611-740. Αγίας Παρασκευής 58, Περιστέρι. Έναρξη 3 Οκτωβρίου.
13: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
14: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για τρεις ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
15: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
16: Αθήνα, Ελλάδα.
15: Και σε όλο το πλανήτη.
17: Okay.
15: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού, η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
18: Εδώ είμαστε και πάλι, επιστρέψαμε με μηνύματα για να ακούσω. Άννα, έμεινα σχεδόν 2 χρόνια παραπάνω, βεβαίως, σε μια σχέση, επειδή σκεφτόμουν συνέχεια όλα όσα είχαν περάσει μαζί. Δεν ήμασταν δυστυχισμένοι, αλλά δεν ήμασταν και πραγματικά μαζί. Νομίζω ότι περισσότερο φοβόμουν να φύγω παρά ήθελα να μείνω. Και εγώ έχω μείνει ακριβώς 2 χρόνια σε μια σχέση, που δεν ήταν σχέση πια, είχε τελειώσει η ιστορία. Και τελικά και οι δύο δεν βρίσκαμε τον τρόπο να φύγουμε, δεν ήξερε ποιος να πει στον άλλον. Και φύγαμε με τσακωμό. Τραγικό τσακωμό, γιατί παρακάτσαμε. Γιατί δεν μπορούσε να βρει ο άλλος, γιατί ήταν και βλάκας, έναν τρόπο να μιλήσει ανθρώπινα. Εγώ ήμουν αλλού-νταλού, είχα σταματήσει έτσι κι αλλιώς την επικοινωνία 2 χρόνια, δεν με αφορούσε τίποτα τρόπο να μιλήσει ανθρώπινα. Εγώ ήμουν αλλού-νταλού, είχα σταματήσει έτσι

μπορεί να μην έχει γίνει έκρηξη. Φταίνε και οι δύο. Δεν πιστεύω ότι υπάρχουν ζευγάρια που κάθονται στον καναπέ δύο χρόνια και κοιτιούνται, ούτε καν κοιτιούνται, απλά βλέπουν ταινίες και δεν έχει γίνει τσακωμός. Δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα. Ένας από τους δύο συνήθως φταίει και κάποιος γκρινιάζει. Μπορεί να φταίει και ο άλλος. Ο άλλος φταίει σίγουρα που κάθεται εκεί, γιατί δεν θα έπρεπε να κάθεται. Θα έπρεπε να έχει φύγει χρόνια και τζαμάνια. Ελένη, εμένα με κρατούσε το πού να ξεκινάω από την αρχή, βέβαια. Μέχρι που σκέφτηκα ότι το να μείνω άλλα 5 χρόνια κάπου μόνο και μόνο επειδή φοβάμαι να φύγω είναι πολύ πιο τρομακτικό. Να σου πω κάτι, βρε Ελένη μου, γιατί να ξεκινήσεις από την αρχή, καπάκια, κάτσε λίγο. Ξέρεις τι ωραία που είναι το μόνοι. Παιδιά, δεν έχετε καταλάβει, είναι θυστικό. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έβλεπα μια κοπέλα που έλεγε: για να μπω σε σχέση αυτή τη στιγμή, γιατί έχει κάτσει μόνη της, είναι single, πεπιθύσεως, για να μπω σε... πρέπει να θυσιάσω πράγματα και την ελευθερία μου, που η ελευθερία μου είναι το μεγαλύτερο μου αγαθό και την αγαπώ που τα είπα αυτά τα πράγματα. Την ελευθερία μου, το χρόνο με τον εαυτό μου, το πρόγραμμά μου, τη ζωή μου την έχω φτιάξει έτσι όπως ακριβώς θέλω, να θυσιάσω, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να μπει σε μια σχέση και να με θυσιάσει στα μισά. Κάπως πρέπει να έρθουμε βάρκα γυαλό. Πρέπει να είναι κάτι, τι να πω, τι περίπτωση ανθρώπου μπορεί να είναι. Καμία έκπτωση για την ελευθερία μου που την κυνηγάω από 13 χρονών και την ανεξαρτησία μου. Λογαριασμό σε κανέναν. Γιατί να πρέπει οπωσδήποτε να πέσει το επόμενο. Όχι, παιδιά, καθίστε λίγο μόνοι σας να δείτε τι ωραίο που είναι. Όλο βλέπω και πέφτω σε περιπτώσεις γυναικών που απ' τη μία γκρινιάζουν και από αυτό και δεν έχω βρει κάτι και είμαι μόνη μου, και απ' την άλλη ένα πολύ μεγάλο μερίδιο που λέει: τι λέτε καλέ. Τι ωραία που είμαι. Όχι. Τώρα είναι το ωραίο. Κι εγώ, μετά από 150 χρόνια σχέσεων, τώρα είναι το ωραίο. Πραγματικά. Ας αφήσουμε λίγο τις ερωτικές σχέσεις, ρε παιδιά, σε λίγο, να πάμε κάπου αλλού, σε μια άλλη σχέση, στην οποία σπάνια μιλάμε για χωρισμό, τη φιλία. Γιατί μπορεί να έχουμε ένα φίλο στη ζωή μας 10-20 χρόνια, αλλά αυτό σημαίνει ότι εξακολουθούμε να ταιριάζουμε κιόλας 10-20 χρόνια, έτσι δεν σημαίνει. Υπάρχει μια ερώτηση που ίσως μας λέει και πολλά. Αν γνωριζόμασταν σήμερα, θα γινόμασταν φίλοι. Να το. Έρχεται.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: Αχ, Σεπτέμβρης, τι υπέροχος μήνας. Τα κεφαλιά μέσα, σχολεία, ξυπνητήρια, τάπερ. Πού είναι η κασετίνα μου? Δεν βρίσκω το τετράδιο. Τέλεια. Μου είχε λείψει πάρα πολύ όλο αυτό. Λοιπόν, τουλάχιστον στο Μασούτι, βρίσκουμε μαζεμένα όλα όσα χρειάζονται τα παιδιά για την επιστροφή στο σχολείο. Τσάντες, τετράδια, μολύβια, στυλό, μαρκαθόρους, κασετίνες και πολλά ακόμη σε πολύ συμφέρουσες τιμές και προσφορές. Και επειδή back to school σημαίνει και back to home, βρίσκουμε και όλα τα απαραίτητα για πρωινό, κολατσό, σνακ και καθημερινό τραπέζι. Περισσότερες επιλογές, περισσότερη οικονομία, περισσότερος Μασούτης. Μπείτε στο μασούτις.gr ή κατεβάστε το Μασούτις app.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
0: Είμαι Μαρία Σολομού στον δρόμο 89,8. Πάμε μουσική και επιστρέφουμε.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Μπορώ.

0: δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
1: Το έχεις, τι νομίζεις?
2: Μάλλον ήρθε η ώρα να το αποδείξεις.
3: Γιατί κάθε πρωί στο δρόμο 89,8 κάποιος κερδίζει τα λεφτά μου.
4: Money. Cash. Money. I need some cash.
1: Στις 8.30 θα ακούσεις μια ιστορία από τη ζωή του Χρήστου.
2: Άκουσε προσεκτικά, γιατί μετά τις 9 θα σε ρωτήσουμε κάτι για να δούμε αν το θυμάσαι.
3: Αν το βρεις, τα λεφτά είναι δικά σου.
1: Αν όχι, ο Χρήστος τα κρατάει.
2: Και το ποσό διπλασιάζεται για την επόμενη μέρα.
3: Συγγνώμη, δηλαδή τώρα θα πληρώνω εγώ κάθε πρωί?
1: Κάθε πρωί στο κέρδισε τα λεφτά του Χρήστου μόνο στο δρόμο 89,8.
2: Το παιχνίδι που σε βάζει να σκεφτείς, να γελάσεις και να κερδίσεις.
5: Κέρδισε τα λεφτά του Χρήστου.
6: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη. Μην το χάσεις. Κέρδισε, παίξε, διασκέδασε. Πάρε μέρος και ίσως γίνεις ο επόμενος μεγάλος νικητής.
7: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
8: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
9: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
10: Ιζωμάτ Premium.
9: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
10: Ιζωμάτ Premium.
9: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
10: Ιζωμάτ Premium.
9: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
11: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
12: Και από κρωματάκι.
11: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
13: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
14: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
15: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
14: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε?
16: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
17: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
18: Ο Δρόμος παρουσιάζει. Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Από Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέως, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικάη, Τσιακανίκας, Φέρης. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Telecom Center Athens. Τραγουδάμε μαζί. Μια μεγάλη συναυλία για καλό σκοπό. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Οτοντία. Εισιτήρια στο more.com.
19: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
20: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
21: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
22: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
21: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
22: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
23: Σύγκα την κομισιόν.
21: Καλά,
0: Τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε!
22: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
0: Τι μου λες! Σιγά το νέο! Λες κι εγώ δεν έχω Nova More!
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
12: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθα στο The Ellinicon.
15: Α, ένας κύρος που μιλάει.
12: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
16: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
19: Ο Δρόμος παρουσιάζει
23: Deadlift Άρση Θενάτου. Η νέα πολιτική κωμωδία της Βαλέρης Δημητριάδου στο Θέατρο Εμπορικών.
24: Όσο και να θες να αλλάξεις αυτόν τον κόσμο, δεν αλλάζει. Οπότε κοίτα να μην αλλάξεις εσύ.
23: Παίζουν με αλφαβητική σειρά Μυρτό Αλικάκη, Βαγγέλης Αμπατζής, Κωνσταντίνος Κάπας, Γιώργος Κορομπίλης, Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Γιώργος Πυρπασόπουλος, Μαριά Μρουχάτζε, Αρετή Τίλη. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
19: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος. Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
25: Okay.
19: Αυτός είναι ο Δρόμος 89,8 και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον Δρόμο 89,8.
26: Επιστρέψαμε λοιπόν. Δρόμος 89,8 είναι η δεύτερη ώρα για σήμερα. Είμαι η Μαρία Σολομού και αυτή είναι η δική μου πολυκατοικία, παιδιά. Λοιπόν, ξεκινήσαμε ερωτικά την πρώτη ώρα. Θα προχωρήσουμε τώρα με τις φιλίες. Πάμε για τις φιλίες. Η φιλία κρατάει περισσότερο από τον έρωτα, δεν πιστεύετε? Λογικά. Σε ένα μεγάλο ποσοστό. Δεν θα πω ότι είναι. Ότι υπάρχουν και φιλίες που λήγουν πάρα πολύ γρήγορα. Αλλά συνήθως είναι μια σχέση η οποία διαιωνίζεται. Έτσι λέμε, έτσι πιστεύουμε. Δεν ξέρουμε πώς να το πούμε όταν μια φιλία τελειώνει. Τι είναι αυτό? Γιατί τσακωνόμαστε? Χωρίζουν οι δρόμοι μας. Χωρισμός δεν είναι γι' αυτό. Έτσι πιστεύω. Είναι γι' αυτό ένας μικρός χωρισμός. Κανονικός χωρισμός.

Για πάμε να αναλύσουμε λίγο τις φιλίες που τελειώνουν κάποια στιγμή και αυτές. Ίσως, μπορεί και όχι, μπορεί να διαρκούν για πάντα. Υπάρχουν άνθρωποι που μπαίνουν στη ζωή μας σε μια συγκεκριμένη φάση της ζωής μας και μένουν εκεί για χρόνια. Έχει να κάνει και η φάση, έχει να κάνει η συνθήκη, έχει να κάνει το πώς γνωριστήκαμε. Μπορεί να έχουμε μεγαλώσει μαζί, μπορεί να είναι στη δουλειά η σανίδα σωτηρία μας. Μπορεί χίλια δύο πράγματα οι συνθήκες της ζωής μας να μας έχουν φέρει με ανθρώπους οι οποίοι για κάποιο λόγο να έχουν μείνει στη ζωή μας και να συνεχίσουν να υπάρχουν για πάντα. Έχω φίλους που έχουμε γνωριστεί συγκυριακά τελείως τυχαία και είναι μια ζωή στη ζωή μου. Μια ζωή και ζουν στο εξωτερικό, γιατί έχω πολλούς κολλητούς που ζουν στο εξωτερικό, δύο-τρεις. Έχω ανθρώπους οι οποίοι είναι πραγματικά, ας πούμε, δικοί μου, έχουμε μεγαλώσει μαζί. Και δεν χρειάζεται, ρε παιδάκι μου, να μιλάμε κάθε μέρα. Ξέρουμε. Και υπάρχουν και άλλοι που είμαστε από το μέχρι το βράδυ στο τηλέφωνο, που είναι, μπορεί να είναι πιο πρόσφατοι φίλοι, να μένουν λίγο πιο κοντά σου, να είναι μια συνθήκη. Κάθε φιλία έχει τη δική της συνθήκη, νομίζω. Οι άνθρωποι όμως μεγαλώνουμε και αλλάζουμε. Και καμιά φορά κάποιοι άνθρωποι που μπορεί να είναι σε μια αλφα ηλικία κόλλος και βρακή, να χωρίσουν οι δρόμοι τους, να έχουν άλλα ενδιαφέροντα, να αλλάξουν μυαλά, να μην έχουν τίποτα κοινό, να βρίσκονται μία στις τόσες. Δεν είναι ότι τσακώθηκαν, δεν είναι ότι θα πούνε δεν ταιριάζουμε πια, αντίο. Θα βρεθούν μια φορά το χρόνο, Φερρυπή. Συμμαθήτριες που είχα εγώ από το δημοτικό, από το γυμνάσιο, οι κολλητές μου τότε που ήμασταν κάθε μέρα, από το πρωί και το βράδυ μαζί, έχουμε μεγαλώσει, έχουμε χαθεί, έχουμε ξαναβρεθεί, βρισκόμαστε μία στις τόσες, θα στείλουμε ένα μήνυμα. Δεν βρισκόμαστε κάθε μέρα πια, δεν είμαστε το κόλλος και βρακί που ήμασταν. Αλλάζουν οι συνθήκες και κάποια στιγμή να πούμε και αυτό το φοβερό, την ερώτηση. Αυτόν τον άνθρωπο, αν τον γνώριζε σήμερα, θα τον έκανε κολλητό. Σκέψου τις φιλίες σου που έχεις. Θα τον επέλεγες. Και να πείτε μου, ρε παιδιά, έχετε κρατήσει ποτέ μια φιλία μόνο και μόνο επειδή υπήρχε πάρα πολλά χρόνια? Πιστεύω ότι κάποιες φιλίες απλώς κάνουν ένα κύκλο και κλείνουνε. Στείλτε μηνύματα. Στείλτε Viber 6987 898 898. Facebook, Instagram, δρόμος 898 FM.

δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Νομίζω ρε παιδιά, με τις φιλίες είναι άλλη πίστα. Είναι άλλη πίστα. Δεν υπάρχει το ερωτικό, δεν υπάρχει. Μπορεί να υπάρχει ζήλια, μπορεί να υπάρχει ανταγωνισμός, μπορεί χίλια δύο πράγματα να υπάρχουν στις φιλίες και εκεί όταν το συνειδητοποιείς, αντίο και γεια σας. Γιατί δεν μπορώ να διανοηθώ πραγματική φιλία η οποία να έχει ανταγωνισμό, να έχει ζήλια, να έχει γιατί εγώ δεν και αυτή, να έχει από πίσω δεύτερη σκέψη. Αυτά δεν μπορώ να τα διανοηθώ. Και πάρα πολλές φορές στη ζωή μπορεί να πέσουν δίπλα άνθρωποι, αυλικοί, τους λέω εγώ λίγο, οι οποίοι να εκμεταλλευτούν κάποια πράγματα. Το οτιδήποτε. Αυτό όταν το συνειδητοποιείς, γιατί εσύ μπορεί να μην το καταλάβεις εκείνη την ώρα και είναι πολύ λογικό όταν βιώνεις κάτι. Και εγώ είμαι και πάρα πολύ θετικός άνθρωπος, θέλω πάντα να βλέπω το καλό στους άλλους, κακώς, να μην το νιώσεις αμέσως και να διαιωνιστεί μια κατάσταση. Όταν όμως το καταλάβεις, αντίο και γεια σας. Είναι σαν τη σχέση. Κόβεις έναν άνθρωπο από τη ζωή σου, από την καθημερινότητά σου, από τη συνήθειά σου. Αυτό δεν ξέρω. Εσάς σας πονάει, ας πούμε. Δεν ξέρω, ρε παιδιά. Λογικά ναι. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει πράγματα για σένα, έχει ζήσει πράγματα για σένα, έχετε κάνει πράγματα μαζί και μπορεί να μην φταίει κάποιος. Μπορεί κάποια στιγμή κάποιες ιδιαιτερότητες και κάποια πράγματα να έχουν αλλάξει. Μπορεί να θες άλλα πράγματα, να θέλει άλλα πράγματα, να ψάχνει κι άλλες παρέες, να αλλάξει δουλειά, φέρει πει να είσαι στη δουλειά. Ή να κόψετε τελείως, γιατί κάποιος από τους δύο μπορεί να συνειδητοποιήσει και οι δύο ότι τελικά είναι συνθήκη συμφέροντος. Ο ένας να παίρνει από τον άλλον. Όχι ότι δεν συμβαίνουν αυτά στις σχέσεις, στις σχέσεις θα δείτε πώς συμβαίνουν, αλλά συμβαίνουν και στις φιλίες, παιδιά.

0: Εδώ θέλω λίγο την προσοχή σας, γιατί έχουμε θέμα. Ο Μασούτης κλείνει 50 χρόνια και αποφάσισε να το γιορτάσει, σπάζοντας τιμές. Και όταν λέμε σπάζοντας, εννοούμε κανονικά, κάθε Σάββατο για 50 ολόκληρες εβδομάδες, ένα αγαπημένο προϊόν θα έχει μία πραγματικά σπασμένη τιμή. Αλλά προσέξτε, μόνο για εκείνο το Σάββατο. Άρα, εδώ δεν λέμε θα πάω κάποια στιγμή. Όχι αγάπη μου, θα πάω Σάββατο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα καταστήματα Μασούτης και στο masoutis.gr μέχρι εξαντλήσεως. 50 χρόνια Μασούτης και το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που κάνουν πραγματικά τη διαφορά.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
0: Επιστρέψαμε, δρόμος 89,8. Είμαι η Μαρία Σολομού, εδώ στη δική μου πολυκατοικία. Λέμε για τις φιλίες ρε παιδιά, να δούμε τρεις στιγμές που μπορεί να σε κάνουν αναρωτηθείς τώρα αν μια φιλία υπάρχει ακόμα, επειδή τη θέση απλώς επειδή υπάρχει εδώ και χρόνια. Διατηρούμε κάτι να σέρνεται εκεί πέρα, όπως ακριβώς το ερωτικό, αντίστοιχα στη φιλία. Να μην έχεις να πάρεις, να μην έχεις τι να πεις, να μην έχεις να το πας παρακάτω, να μην ενδιαφέρεσαι πραγματικά. Είναι οι φίλοι που δεν έχουν να πούνε τίποτα, που δεν έχουν πια κοινά. Ας πούμε, οι άνθρωποι που είναι πάρα πολύ διαφορετικοί μεταξύ τους. Τώρα να σας πω το αστείο, εγώ με τους κολλητές μου δεν έχω καμία σχέση. Είμαστε η νύχτα με τη μέρα. Κι όμως ταιριάζουμε, έχουμε να πούμε, ανταλλάζουμε απόψεις, βοηθάει μία την άλλη, έχουμε μία άλλη άποψη, γνωριζόμαστε από μηδέν. Αυτό δεν το καταλαβαίνω. Μια φιλία η οποία να σταματήσει γιατί μεγαλώσαμε πολύ για να... Σημαίνει ότι δεν ήταν φιλία, κάτι της έλειπε, εν πάση περιπτώσει. Αν δεν έχεις να πεις πια τίποτα με τον άλλον. Εκεί αλλού τεστάρεται ο φίλος. Ο φίλος που είναι εκεί μόνο όταν σε χρειάζεται, ας πούμε. Όταν θέλει από σένα κάτι. Ή ο φίλος που έρχεται πάντα για να βοηθήσει. Αυτή η υπερβολική βοήθεια, τι θες να σου κάνω, θα σου το κάνω, δεν είναι αυτό. Είναι λίγο αυλικού συμπεριφορά. Και είναι προφανώς κάνω τον καλό, γιατί θέλω και κάτι. Δεν μιλάω να πάρεις ένα τηλέφωνο και να πεις την κολλητή βοήθεια, σου πει πού είσαι, έρχομαι. Ό,τι και αν κάνετε, μιλάω γι' αυτό. Μιλάω για ψηλού πείδημα τώρα. Να έχεις τριγύρω γλύφτες και αυλικούς. Αυτοί δεν είναι φίλοι, θέλω να το ξεκαθαρίσουμε αυτό το πράγμα. Ο φίλος που δεν χαίρεται με τη χαρά σου. Επίσης υπάρχει ένας ανταγωνισμός, μια δεύτερη σκέψη, ή μπορεί να χαρεί με τη χαρά σου και μετά να έρθει η δεύτερη σκέψη. Αυτά πρέπει να τα βλέπουμε λιγάκι. Εννοείται ότι ο καθένας πρέπει πρώτα να κοιτάει τον εαυτό του και μετά τον άλλον. Δεν μιλάω για να τρέξεις στην άσχημη. Στην άσχημη τρέχουμε και για αγνώστους, παιδιά. Οι άνθρωποι που έχουμε ενσυναίσθηση εννοώ. Εννοώ να τρέξεις τη χαρά. Να πανηγυρίζεις μαζί με τον άλλον τις επιτυχίες του, άσχετα σε τι φάση είσαι εσύ. Άσχετα. Τώρα, από εκεί και πέρα, παιδιά, εγώ πιστεύω ότι οι φιλίες, πέρα από το γεγονός ότι μέσα στον χρόνο μπορεί να χαθούν οι παιδικές μας φιλίες, να χαθούν οι εφηβικές μας φιλίες, να αλλάξουν. Ήτανε και φιλίες συνθήκης, έτσι. Οι φιλίες που μένουν είναι φιλίες που μένουν, δοκιμάζονται μέσα στα χρόνια. Τίποτα άλλο. Πρέπει να δοκιμαστούν. Και υπάρχουν και φιλίες μέσα στα χρόνια, οι οποίες δοκιμάζονται και ξαφνικά βγαίνουν σκάρτες. Και συνειδητοποιείς ότι αυτόν τον άνθρωπο που τον ξέρεις 20 χρόνια δεν τον ήξερες. Δεν ήταν φίλος κολλητός, ήταν μια γνωριμία η οποία εμφανιζόταν Α και από πίσω ήταν Β. Αυτό να δείτε τι ωραίο που είναι. Δεν το πιστεύετε αυτό, την απογοήτευση αυτού του πράγματος. Τι κακό πράγμα είναι αυτό να συνειδητοποιείς ανθρώπους που τους ξέρεις χρόνια, χωρίς να είναι κολλητοί σου, να είναι φίλοι σου όμως, να τους υπολογίζεις, να τους αγαπάς, να... μπροστά στα μάτια σου να βγαίνουν τέρατα ξαφνικά και λες αντίο και γεια σας.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Ξέχασα να πω ότι είμαι εκνευρισμένος και με τον καιρό, εκτός όλων των άλλων. Περισσότερο με τον γείτονα παρά με τον καιρό, διότι είχε πάρα πολύ αέρα. Παραμένεται, να μην πω τώρα τι παραμένεται. Άνθρωποι χωρίς καμία πραγματικά δηλαδή συνέστηση και ενσυναίσθηση και δεν μαζεύετε τις ρημάδες τις τέντες σας και δεν μπορεί να κοιμηθούμε το βράδυ. Βλέπεις ότι έχει 8 μποφόρε, φίλε.
3: Μάζεψε
2: τώρα,
3: φίλε.
2: Ναι. Μάζεψε την.
3: Πόσο δίκιο έχει αυτό. Κρούκα ακούγονται το βράδυ.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα.
4: Πρωινό στον δρόμο.
1: Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Το μεγαλύτερο πάρτι της χρονιάς έρχεται. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, το δεύτερο Μασούτης Family Festival ζωντανεύει στις 3 γέφυρες στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης, στρατηγού Καλάρη 64. Από τις 10 το πρωί έως τις 2 γιορτάζουμε 50 χρόνια Μασούτης με μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
1: Δρόμος

0: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και είμαι πολύ χαρούμενος για το νέο μου τραγούδι «Η Καθημερινότητα» που θα ακούσετε τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου σε στίχους Ελένης Γιανατσούλια και μουσική Μάριο Ψημόπουλο και φυσικά σε πρώτη μετάδοση στο δρόμο 89,8. Καλή μας ακρόαση. Δεν θα σου το πω.
1: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
4: Πολτρούνε σοφά, σόλο διβάνι,
5: di qualità.
6: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
7: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
8: Ναι.
7: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
8: Ναι.
7: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
8: Ναι.
7: Και πιο ελαφριά.
8: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
9: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
10: Με ζηλεύεις πολύ και δεν θέλω καμία.
11: Η Ρούλα Παπαθανασίου επιστρέφει.

0: Ρούλα Παπαθανασίου μου τηλεφωνήσαν. Διαθέσιμο σε όλες τις πλατφόρμες από την Panic Records. Και από 3 Οκτωβρίου live στο Botox. Παρέα με Χρήστο Πάζη και Γιάννη Τάσιο.
1: Reconard. Ανακαίνιση κουζίνας. Ανακαίνιση μπάνιου. Ανακαίνιση δωματίου. Πάνω από 2.500 ανακαινήσεις έχουν την υπογραφή μας. Εμπειρία και έξυπνες λύσεις για ένα σπίτι άνετο και λειτουργικό με ποιοτικά πιστοποιημένα υλικά. Ανακαινήσεις Reconard. Και η ζωή στο σπίτι αλλάζει. Showroom Λεωφόρο Συγκρού 224. Λειτουργικό με ποιοτικά πιστοποιημένα υλικά. Ανακαινήσεις Reconard. Και η ζωή

0: Expert by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Ο Δρόμος παρουσιάζει
3: Λύκη. Το νέο έργο του Ντίνου Σπυρόπουλου στο θέατρο Μικρό Παλάς. Από τον Οκτώβριο, κάθε Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη.
4: Δεν ξέρω εγώ που είμαι αφεντικό και ξέρεις εσύ που είσαι τζομπάνος.
3: Η Λύκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης.
5: Παίζουν αλφαβητικά Απόστολος Γκλέτσος, Σωτήρης Μανίκας, Γιάννης Νταλιάνης, Ντίνος Σπυρόπουλος, Γιώργος Χρανιώτης. Προπόληση more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
6: Και τώρα
2: εκπέμπουμε ζωντανά
6: Αθήνα, Ελλάδα
2: και σε όλο το πλανήτη.
7: Okay.
2: Αυτός είναι ο Δρόμος 89,8. Και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
8: Εδώ είμαστε και πάλι, επιστρέψαμε να δούμε μηνύματα. Για φέρτε ρε παιδιά. Μαρία, με την κολλητή μου είμαστε μαζί από τα 18. Μετά από 20 χρόνια κατάλαβα ότι κάθε φορά που βρισκόμασταν μιλούσαμε μόνο για τα παλιά. Δεν είχαμε τσακωθεί ποτέ, απλώς δεν συμμετείχαμε πια πραγματικά η μία στη ζωή της άλλης. Δεν τα βρισκόσασταν και συχνά. Νίκος, εγώ σταμάτησα μια φιλία όταν κατάλαβα ότι ο φίλος μου έπαιρνε τηλέφωνο μόνο όταν είχε πρόβλημα. Ήξερα τα πάντα για τη ζωή του και εκείνος δεν ήξερε ούτε τι συνέβαινε στη δική μου. Να, καταλάβατε. Κατερίνα, για μένα το τέλος ήρθε όταν πήρα μια πολύ μεγάλη επαγγελματική ευκαιρία και η φίλη μου αντί να χαριάρισε να μου εξηγεί γιατί μπορεί να μην τα καταφέρω. Εκεί κατάλαβα ότι στα δύσκολα ήταν δίπλα μου, αλλά όχι στα καλά. Βέβαια. Αυτό είναι ένα πολύ ωραίο πράγμα που παλιά πιστεύαμε, 90's τώρα, ότι στα δύσκολα, όχι στα δύσκολα, στις χαρές φαίνονται οι άνθρωποι, παιδιά. Μόνο στις χαρές. Πάμε σε λίγο λοιπόν, ρε παιδιά, να δούμε μια σχέση από την οποία τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα όταν θέλεις να πάρεις απόσταση. Σύντροφο επιλέγεις, φίλους επιλέγεις, οικογένεια όμως δεν επιλέγεις. Στη δίνουνε, είναι φορεμένη. Και εκεί έρχεται το μεγάλο ερώτημα. Επειδή κάποιος είναι η οικογένειά μας, σημαίνει ότι πρέπει να δεχόμαστε τα πάντα? Ή μπορούμε να αγαπάμε έναν άνθρωπο και ταυτόχρονα χρειαζόμαστε απόσταση από αυτόν? Εννοείται βέβαια.
9: Ξαφνικά λαμβάνω τελεσίγραφό σου.

0: Ποιες πιστεύεις ότι είναι οι πιο σημαντικές ιστορίες για τη ΔΕΗ, οι δικές της? Καλή σκέψη, αλλά όχι. Είναι η ιστορία ενός αγρότη που κάθε πρωί φροντίζει τη σοδειά του. Ενός σύγχρονου νοικοκυριού που τρέχει να τα προλάβει όλα. Ενός ζευγαριού που δίνει το δικό του ραντεβού στο πάρκο τσέπης της γειτονιάς. Μικρές καθημερινές ιστορίες, αλλά σημαντικές. Γιατί αυτές επιλέγει η ΔΕΗ να στηρίζει διαχρονικά μέσα από έργα και πρωτοβουλίες για τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί τελικά. Οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι δικές της. Είναι δικές μας. Μάθε περισσότερα στο ΔΕΗ.gr.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
0: Πάμε να ακούσουμε λίγο μουσική και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο εδώ στο δρόμο 89,8.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες.
2: Όλες τις επιτυχίες.
3: Θέλει

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Ο Δρόμος παρουσιάζει.
1: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της.
2: Με τον άντρα σου είμαστε ζευγάρι.
3: Αυτό είναι αστείο, Χρυσό μου. Γιατί έχω το φαγητό στο φούρνο.
2: Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους. Λαέρτης Μαλκότσης. Έλενα Χαραλαμπούδη.
4: Χιλάρη, εσένα σε σέβομαι.
5: Εκείνη απλώς την αγαπώ.
6: Εντάξει τότε.
7: Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος.
8: Εντάξει, αμάν πια.
0: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της. Η μαύρη κομμωδία της Debbie Easy. Από 3 Οκτωβρίου στο θέατρο Βεάκι για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
9: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν' την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
11: Ποιος καλέ?
10: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
11: Και σε παίρνει αυτή?
10: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
11: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
12: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
13: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
14: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
15: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
14: Με πήραν άγνωστοι.
16: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
14: Και τελείως άγνωστοι.
17: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
14: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
18: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή Giga Jackpot 106 εκατομμύρια ευρώ. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. Allwin.
19: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Ότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
20: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
11: Επιστρέψαμε, δρόμος 89,8, τρίτη και τελευταία ώρα.
1: Ελάτε παιδιά, είμαι η Μαρία Σολομού στην τρελή αυτή πολυκατοικία, στη δική σας πολυκατοικία, στην πολυκατοικία της Μαρίας. Σήμερα υπεραναλύουμε σχέσεις παιδιά, όλες τις σχέσεις και εντάξει, σχέσεις που κρατάμε στη ζωή μας, που διώχνουμε από τη ζωή μας, που καλό είναι να διώχνουμε παιδιά από τη ζωή μας. Όταν καταλαβαίνουμε ότι κάτι πάει, κάτι δεν μ' αρέσει, αραίο ναι, δεν είναι τα πράγματα. Πήγαμε από τις ερωτικές φιλικές, πάμε στις οικογενειακές σχέσεις, γιατί η οικογένεια είναι κάτι που μας δίνεται. Δεν επιλέγουμε την οικογένειά μας. Πολλοί λένε ότι επιλέγουμε τη νέα μας οικογένεια, παρακάτω. Μερικές φορές, ναι, μπορεί να επιλέξουμε τον σύντροφο, αυτό είναι αρκετό για να φτιάξεις την οικογένειά σου, αλλά και πάλι τον επιλέγεις σε μια πολύ συγκεκριμένη στιγμή της ζωής σου που αυτό μπορεί να σημαίνει χίλια δυο. Όπως βλέπουμε σήμερα μιλάμε για χωρισμούς και φεύγουμε από σχέσεις. Πολύ εύκολα φεύγεις και από σχέσεις και από συντρόφους και από γάμους και από τα πάντα. Οπότε δεν είμαστε 100% σίγουροι. Όταν είμαστε 100% σίγουροι μαζεύουμε τους φίλους μας. Είναι σαν οικογένεια. Τους φίλους που έχουμε μια ζωή. Εννοώ και που μοιραζόμαστε πράγματα και που ξέρουμε ότι είναι εκεί. Στην οικογένεια παιδιά τώρα τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα. Έχουμε δει οικογένειες να σφάζονται. Δεν έχουμε δει. Στην οικογένεια συνήθως κάνουμε υπομονή. Πιστεύουμε ότι πρέπει να συγχωρούμε. Πρέπει να καταλαβαίνουμε, να κάνουμε υπομονή, να λέμε συνέχεια εντάξει, η οικογένειά μας είναι. Εντάξει, μωρέ, μεγάλοι άνθρωποι είναι και αυτοί, γονείς. Εντάξει, μωρέ, τώρα το παιδάκι τι είναι, τι αυτό. Γενικώς κάνουμε πίσω και κάνουμε υπομονή.

Λοιπόν, οικογένεια. Τα όρια γίνονται λίγο πιο δύσκολα. Έχουμε μεγαλώσει με την ιδέα ότι η οικογένεια είναι θα κάνεις υποχώρηση, αλλά τώρα μην τους ξεσυνερίζεσαι, τι να κάνουμε, αίμα μας, το αίμα, νερό δεν γίνεται. Και φυσικά θα κάνεις πίσω και φυσικά θα συγχωρείς και θα καταλάβεις. Πόσες φορές δεν ξέρω και μέχρι πού θα φτάσεις. Όσο είμαστε μικροί και είμαστε μέσα στη σκεπή των γονιών και το σπίτι κτλ. Ναι, υπάρχει αυτό το συνέστημα, υπάρχει αγάπη σε μια οικογένεια, ελπίζω να υπάρχει, γιατί υπάρχουν και από την αρχή τους διαλυμένες. Μπορεί να σε πληγώνει, μπορεί να σε κάτι πιέζει αυτή η αγάπη, έτσι, μπορεί να μην σου ταιριάζει, μπορεί να μπορείς να συζητήσεις με αυτούς τους ανθρώπους, να μην σε καταλαβαίνουν, να έχεις φυτρώσει που λέω για μένα, εγώ φύτρωσα, και να μην ταιριάζει, να νιώθεις διαφορετικός, διαφορετική μέσα σε αυτό το χώρο που είναι η οικογένειά σου και λες από πού πήρε αυτό το παιδί, γιατί είναι έτσι. Χίλια δύο πράγματα. Δεν σημαίνει ότι επειδή δεν ταιριάζουμε δεν μπορούμε να αγαπιόμαστε, έτσι. Δεν σημαίνει ότι δεν νοιαζόμαστε επειδή δεν ταιριάζουμε. Εγώ εκεί έχω καταλήξει. Επίσης, παιδιά, κάποια στιγμή από την ώρα που μεγαλώνεις και εσύ ως παιδί σε μια οικογένεια, θα βάλεις και εσύ τα όρια σου. Όπως σου είχαν βάλει οι γονείς σου, θα βάλεις και εσύ τα δικά σου όρια. Μέχρι που μπορούν να επιβάλλουν την αγάπη τους και τον έλεγχό τους ή οτιδήποτε άλλο ή τις απόψεις τους. Για πείτε μου όμως κι εσείς, ρε παιδιά, έχετε χρειαστεί ποτέ να βάλετε όρια, να πάρετε απόσταση από κάποιον δικό σας άνθρωπο? Και αν ήταν δύσκολο, ήταν εύκολο, ήταν. Πώς το κάνατε? Επειδή είναι οικογένεια, ξέρετε, αυτά είναι δύσκολα. Και στείλτε μου μηνύματα Viber 697-898-898, Facebook, Instagram, Δρόμος 898 FM.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Δρόμος 89,8. Παίζει παντού.

Πάντως, παιδιά, με την οικογένεια υπάρχει αυτή η περίεργη αίσθηση. Όλα συγχωριούνται. Όλα τα προσπερνάμε. Μπορούμε να τσακωθούμε, μπορούμε να πούμε άσχημα πράγματα. Είμαστε οικογένεια όμως. Το έμενα ρόδο γίνεται, τα είπαμε αυτά. Είναι δυνατός δεσμός, βεβαίως. Δεν σημαίνει ότι κάθε συμπεριφορά μπορεί να είναι. Τι να κάνουμε τώρα, είναι οικογένεια. Και αν ο άλλος θέλει να σπάσει το σπίτι, επειδή είναι οικογένεια. Και αν η μάνα η παραμεμβατική, ας πούμε, σε παίρνει από πίσω ο Sherlock Holmes, επειδή είναι οικογένεια. Επίσης, μπορεί να μην θες να μοιράζεσαι την προσωπική σου ζωή από ένα σημείο και μετά, τα 18 και πάνω, ας πούμε, ή και λιγότερο να μην θες. Να υπάρχει από πίσω σου ένα αυτό, πες μου, τι έκανες, τι είναι αυτό. Έλεγχος, επειδή είναι οικογένεια. Εγώ πιστεύω στην απόσταση με την οικογένεια. Πιστεύω να είμαστε από μακριά και αγαπημένοι και να βρισκόμαστε σε κάποιες περιπτώσεις, εννοείται κτλ. Κτλ. Δεν μπορεί να είναι υποχρέωση να βρίσκεσαι με την οικογένειά σου. Δεν μπορώ να το εκλάβω έτσι. Θα πάω να τους δω, πάω στα γεύματα, στα πράγματα, στα αυτά, όταν υπάρχει λόγος και άμα το νιώσω. Από υποχρέωση δεν γίνεται τίποτα. Τηλέφωνα, μια χαρά είναι τα τηλέφωνα. Αν δεν ταιριάζεις με την οικογένειά σου, δεν μπορείς να κάνεις παρέα. Πώς να το πω αυτό το πράγμα, είναι πολύ απλό.

0: Επιστρέψαμε. Δρόμος 89,8. Είμαι η Μαρία Σολομού και αυτή είναι η δική μου πολυκατοικία. Αναλύουμε τα θέματα με τις οικογένειες, παιδιά. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία μπορεί να μας κάνουν να μας γυρίσει το κεφάλι, έτσι, και να πούμε δεν θέλω την οικογένεια τώρα, δεν θέλω να ακούσω. Δεν θέλω να ακούσω εγώ για το καλό σου. Είδες που στα έλεγα. Εγώ ξέρω καλύτερα. Εγώ είμαι η μάνα σου. Εγώ θα αποφασίσω. Πατέρα σου είμαι. Οικογένειά είμαστε, δεν θα κάνουμε μαζί Χριστούγεννα. Ας το μωρέ, μην τσακωθούμε, μην πεις τίποτα στη θεία τα, δεν θα χαλάσουμε την οικογένεια. Όλα αυτά τα τυπικά, τα οποία εγώ πραγματικά δεν θέλω ούτε να τα ακούω, δεν τα καταλαβαίνω. Δε, τα παιδιά μας δεν μας ανήκουν. Λίγο, να το καταλάβουνε, όλοι να το καταλάβουμε, βάζω και μέσα τον εαυτό μου. Στα λέω για το καλό σου. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει από ένα σημείο και μετά, και έχει να κάνει και με το ηλικιακό. Δεν με ενδιαφέρει ούτε στα 18 να μου τα πει για το καλό μου. Δεν άκουσα στη ζωή μου τους γονείς μου ποτέ, ποτέ. Και μάλιστα από ένα σημείο και μετά, έτσι το έχει φτιάξει και ιδιαίτερα η μαμά μου ήταν καλή σε αυτό, ακόμα είναι. Ό,τι να μου λέει, να λέω και τώρα δεν θα το κάνω. Που μπορεί να έχει δίκιο. Να πάω κόντρα σε όλο. Δεν μπορούσα αυτό το πράγμα. Ας το καλό μου ήσυχο. Θα το βρω μόνη μου το καλό μου. Για κάποιο λόγο ένιωθα ότι ήμουν από μικρή πολύ σοφή σε κάποια πράγματα και ότι δεν θα έμπλεκα πουθενά κακά, και όπου δεν έμπλεξα κιόλας. Και ότι δεν θα κινδύνευα ποτέ. Βέβαια, εντάξει, και το σύνδρομο του Σούπερμαν όταν ήμασταν μικροί. Και ότι τα ξέρουμε όλα όταν είμαστε μικροί. Δεν τα ξέρουμε. Εννοείται. Και οι γονείς προσπαθούν να προλάβουν το χειρότερο, γιατί πάντα των γονιών το μυαλό πάει στο χειρότερο. Εκπαιδευόμαστε κι εμείς, αλλά από ένα σημείο και μετά, το να είσαι τόσο παρεμβατικός και να είσαι τόσο να επιβάλλεις τη δύναμή σου ως μάνα πατέρας, ξέρω εγώ τι, ότι με την οικογένειά σου θα κάνεις εσύ διακοπές, με την οικογένειά σου, δεν θα αφήσεις την οικογένειά σου. Δεν θέλω την οικογένειά μου στη ζωή μου κάθε μέρα. Αν ήταν μια οικογένεια. Καλά, οι περισσότεροι έχουν φύγει και από τη ζωή πια, δεν είναι. Δεν ταιρίαζα. Ευτυχώς ταιριάζουμε το παιδί μου. Τι πιστεύω εγώ, βέβαια, δεν ξέρω με τι λέει το παιδί. Αλλά νιώθω ότι ταιριάζουμε το παιδί μου. Μιλάμε. Δεν είμαστε ίδιοι καθόλου, καθόλου, καθόλου. Δεν μοιάζουμε, αλλά θεωρώ ότι ταιριάζουμε. Επίσης, υπάρχουν οικογένειες, παιδιά, με πάρα πολύ βίαιες συμπεριφορές, με πάρα πολύ κακές συμπεριφορές, με δίστροποι άνθρωποι που μπορεί να είναι και κακοί και βγάζουν κάτι παιδιά τα οποία λες που έμοιασαν, όπως είπα και εγώ πριν, που δεν ήταν κακοί οι δικοί μου γονείς καθόλου. Ίσα ίσα παράδειγμα ήταν καλοί, ας πούμε. Εγώ βγήκα στριμμένη. Που λες αυτά τα παιδιά πώς μεγάλωσαν σε ένα τέτοιο περιβάλλον και έχουν γίνει αλλιώς, γιατί έχουν πάρει την απόστασή τους. Ίσως πάρα πολλές φορές το αίμα νερό γίνεται. Έχουμε δει πάρα πολλά παραδείγματα αδέρφια να μην μιλούνται, αδέρφια να σέρνουν αδέρφια στα δικαστήρια, να σκοτώνονται μεταξύ τους. Δεν μιλάω για το ανδρόγυνο, εντάξει, δεν συνδέονται έτσι κι αλλιώς, δεν είναι ξέματο, συγγένεια. Πατεράδες να αφήνουν τα παιδιά να φεύγουν, μανάδες το ίδιο. Εννοείται ότι μπορούμε να απορρίψουμε την οικογένειά μας. Να πούμε εντάξει, είναι εκεί, οκ, τους σκεφτώ. Δεν θέλω μπλεξίματα άλλα στη ζωή. Πολύ απλά. Βέβαια χαλάνε οικογένειες. Και βέβαια υπάρχουν άνθρωποι που δεν μιλάνε στα παιδιά τους και τα απορρίπτουν γιατί είναι, ξέρω εγώ, ομοφυλόφιλοι. Χιλιάδες παραδείγματα, παιδιά, έχω να σας λέω τέτοια και πάρα πολλά γράμματα που μου έχουν έρθει. Δεν το συζητάω τώρα αυτό το πράγμα. Τι επαφή να έχεις με την οικογένεια. Μια χαρά γίνεται νερό το αίμα και μια χαρά μπορούν να έχουμε επικοινωνία από μακριά και αγαπημένη. Και μια χαρά είναι και οι άνθρωποι οι οποίοι τρώνε μαζί τις Κυριακές. Υπερβολή. Κάποια στιγμή πρέπει να αφήσει το παιδί να φύγει. Υπερβολή. Πια. Κόψε ένα αυτό τον ομφάλιο. Τι είναι αυτό το πράγμα κάθε τρεις και λίγο. Δεν το καταλαβαίνω.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες.
2: Όλες τις επιτυχίες.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
1: Σοφάκι μας, με τι ασχολείστε?
2: Είμαι αρχαιολόγος.
1: Μια γυναίκα αρχαιολόγος εκτιμάει πολύ περισσότερο έναν μεγαλύτερο άντρα. Όσο περνούν τα χρόνια, τόσο καταλαβαίνει την αξία.
3: Βέβαια.
1: Τόσο βλέπει σε μένα κάτι.
3: Σαν έβριμα θα σε βλέπει. Σαν
2: έβριμα. Και η αξία, βέβαια. Και μεγαλώνει και η ίδια η αξία.
1: Μεγαλώνει η αξία, ακριβώς.
4: Τόσο βέβαια, αν ισχύσει και το άλλο, ότι με το αντικείμενο με το οποίο ασχολείσαι συνέχεια στη δουλειά σου, μετά όταν τελειώνει από εκεί, θες κάτι τελείως διαφορετικό. Θες κάτι να αλλάξει τελείως. Άλλο όταν είναι αρχαία. Μετά ναι. Θες ένα πιπίνι, ξέρω εγώ, σαν τον Κορδόνι, για να πας σε κάτι, να κάνει μια αντίθεση στα πράγματα.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
0: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
5: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
7: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι,
8: di qualità.
9: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
10: Διδώστε. Μπούλε. Τρυπήστε. Μπούλε. Σκάψτε. Μπούλε. Κόψτε. Μπούλε. Τροχίστε. Μπούλε. Τρίψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimax.
11: Botox Live Club. Χρήστος Πάζης.
12: Τώρα κρυώνω σε ένα στρώμα από χιόνι όταν ξαπλώ.
11: Γιάννη Στάσιος.
13: Είναι οδό μοναξιά αριθμό δεν θυμάμαι.
11: Ρούλα Παπαθανασίου.
14: Ζηλεύεις πολύ.
11: Γιώργος Λέξης, Εύα Ρίγα, Κάρμεν, Γκέστ, Ιντιάνα Καπλανίδου. Τηλέφωνα κρατήσεων 210-577-3131 και 6945-611-740. Αγίας Παρασκευής 58, Περιστέρι. Έναρξη 3 Οκτωβρίου.
5: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
0: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε 3 αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Ότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
15: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
16: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
15: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
16: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
17: Σίγα την κομισιόν.
15: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
16: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
15: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
14: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
18: Επιστρέψαμε με μηνύματα, παιδιά. Για να δω τι λέτε. Λένε, με τη μητέρα μου χρειάστηκε να βάλω όρια όταν κατάλαβα ότι της έλεγα ψέματα για μικρά πράγματα μόνο και μόνο για να αποφύγω την κριτική της. Την αγαπάω πάρα πολύ. Αλλά από τότε που σταμάτησα να της εξηγώ κάθε μου απόφαση, η σχέση μας έγινε καλύτερη. Μπράβο. Εγώ αυτό με τα ψέματα συνειδητοποιώ ότι λέω ψέματα. Δεν θέλω να πω. Άσε που έχουμε και κρυψίνους. Δεν θέλω να λέω ούτε που πάω ούτε τι κάνω. Απαπα. Γιώργος, με τον αδερφό μου είχαμε χρόνια μια δύσκολη σχέση και πάντα ακούγα αδερφό σου είναι, κάνε πίσω. Κάποια στιγμή κατάλαβα ότι επειδή είναι αδερφός μου, δεν σημαίνει ότι πρέπει πάντα εγώ να κάνω πίσω. Πήραμε μια απόσταση και σήμερα τα πηγαίνουμε πολύ καλύτερα. Μπράβο σας. Μαρία, για χρόνια απέφευγα να πω στους γονείς μου πράγματα που με ενοχλούσαν γιατί δεν ήθελα να τους στεναχωρήσω. Όταν τελικά μιλήσα, ανακάλυψα πως είχα κάνει όλη τη συζήτηση πολύ μεγαλύτερη μέσα στο μυαλό μου από ότι ήταν στην πραγματικότητα. Μπράβο. Πολύ happy end το βλέπω για εσάς. Γιατί εγώ ξέρω ανθρώπους και καταστάσεις οι οποίοι παλεύουν με την οικογένειά τους και μισιούνται και ταλαιπωριούνται και τραγικά πράγματα. Τραγικά.

δε με φτιάχνουν τα στολίδια. Δε με φτιάχνουν.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: Αθήνα και σινεμά. Τέλειος συνδυασμός. Οι νύχτες πρεμιέρας επιστρέφουν για 32η χρονιά και από 30 Σεπτεμβρίου μέχρι 11 Οκτωβρίου γεμίζουν την πόλη ταινίες, πρεμιέρες και δράσεις. Και φέτος, στο επίκεντρο το ελληνικό σινεμά και οι νέοι δημιουργοί. Μικρού μήκους, εργαστήρια, masterclass, έχει απ' όλα. Και η ΔΕΗ είναι εκεί ως χρυσός χορηγός, στηρίζοντας τη Χρυσή Αθηνά καλύτερης ταινίας και καλύτερου ντοκιμαντέρ με έπαθλο 3.000 ευρώ για κάθε βραβείο. Γιατί ωραίο είναι να είμαστε όλοι με τον πολιτισμό.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
2: Εδώ είμαστε, παιδιά. Τέλος για σήμερα. Φτάσαμε. Η ώρα είναι 7. Σας ανέλησα εδώ ερωτικά, φιλίες, οικογένεια, τρεις εντελώς διαφορετικές σχέσεις, αλλά τελικά μια κοινή ερώτηση. Μένουμε επειδή το θέλουμε, επειδή φοβόμαστε τι θα συμβεί αν αλλάξουμε κάτι? Αυτό είναι πολύ μεγάλη, είναι ερώτηση του ενός εκατομμυρίου. Τι να σας πω, παιδιά, και τα δύο μαζί, όχι. Δεν μένουμε. Κάπου το θέλουμε να μείνουμε. Το θέλουμε να μείνουμε σε άλλη συνθήκη. Δεν μας αρέσει αυτή η συνθήκη που ζούμε και μένουμε με την ελπίδα ότι θα αλλάξει αυτή η συνθήκη. Γιατί μένουμε όταν είναι χάλι κάτι? Γιατί πιστεύουμε ότι αυτό θα βελτιωθεί. Δεν βελτιώνεται, παιδιά. Αν και οι δύο δεν σηκωθούμε από τον καναπέ, δεν θα βελτιωθεί. Καναπές, όπου βλέπεις καναπές, εννοούμε μεταφορικά ο καναπές. Δεν θα βελτιωθεί αν δεν δουλευτεί αυτό το πράγμα, και μεταξύ μας ποιος έχει όρεξη να δουλέψει κάτι το οποίο ήταν δουλεμένο για 10 χρόνια, Φερρυππίν. Οπότε no, it's a no από μένα, σηκωθείτε, φύγετε και ξεβολευτείτε. Πολ, σε ποια σχέση είναι πιο δύσκολο να βάλεις τέλος ή έστω ένα όριο? Ερωτική, φιλία, οικογένεια. Ποια σχέση είναι πιο δύσκολο να βάλεις τέλος ή όριο? Δεν ξέρω. Στις φιλικές σχέσεις, παιδιά, εμένα που είναι πάρα πολύ εύκολο, ξεκόβω σε 3-2-1. Μάλλον με προσβάλλει πάρα πολύ να συνειδητοποιήσω ότι ένας άνθρωπος που είναι στη ζωή μου με αυτή την ιδιότητα τελικά είναι κάτι άλλο από αυτό που πίστευα, ή δεν έχει δεύτερη σκέψη, ή δεν μου ταιριάζει τελικά. Να γυρίσω να το κοιτάξω και να πω αν είναι δυνατόν. Μου είναι πάρα πολύ εύκολο. Γυρνάω, φεύγω και δεν του ξαναμιλάω ποτέ. Ποτέ. Δεν ξέρω αν είμαι γαϊδούρα. Μετά πάει η ερωτική σχέση. Μου είναι δύσκολο να φύγω. Κάθομαι λίγο παραπάνω, αλλά όταν φύγω, επίσης, εγώ όταν φεύγω, φεύγω γενικώς. Και η οικογένεια τώρα, δεν θα φύγεις. Θα βάλεις ένα όριο. Είναι δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο. Προσπαθώ να βάλω όρια στη μάνα μου από τα 13. Πολύ δύσκολο το πράγμα, με τα όρια. Όρια στον εαυτό σου βάζεις, όχι στους άλλους. Να το ξαναπώ. Ψηφίστε εσείς όμως, που είστε λίγο πιο φυσιολογικοί άνθρωποι από μένα. Πείτε μου τι πιστεύετε. Παιδιά, εγώ είμαι Μαρία Σολομού. Εδώ αυτό ήταν η πολυκατοικία της Μαρίας. Ήμασταν για 3 ώρες εδώ και υπεραναλύσαμε, γιατί είναι Παρασκευή και λέμε τέτοια τις Παρασκευές. Περίεργα. Ωραία. Λίγο να σας τσιμπήσω λίγο το ενδιαφέρον παραπάνω. Καλό σου κουνάχετε. Να περάσουμε τέλεια, γιατί αυτός ο μήνας έχει μπει για τα καλά. Όχι για τα καλά, καλή αστεία λέμε, 2 του μηνός. Θα φύγει η πρώτη εβδομάδα, η κουτσή, μισή πρώτη εβδομάδα. Να μπούμε για τα καλά, να δούμε τι μας επιφυλάσσει ο χειμώνας που έρχεται. Όχι ακόμα, αν και άκουσε λέει ότι θα έχει τρέλα, ο καιρός θα τρελαθεί. Ω Θεέ μου, ας πάρουμε τα βουνά τότε αν τρελαθεί ο καιρός. Σας φιλώ πολύ, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
3: Όχι, γιατί δεν μου πες ψέματα ποτέ και μου πληρώνει.

0: 89,8.
1: Το έχεις, τι νομίζεις?
2: Μάλλον ήρθε η ώρα να το αποδείξεις.
3: Γιατί κάθε πρωί στο δρόμο 89,8 κάποιος κερδίζει τα λεφτά μου.
4: Money. Cash. Money. I need some cash.
1: Στις 8.30 θα ακούσεις μία ιστορία από τη ζωή του Χρήστου.
2: Άκουσε προσεκτικά, γιατί μετά τις 9 θα σε ρωτήσουμε κάτι για να δούμε αν το θυμάσαι.
3: Αν το βρεις, τα λεφτά είναι δικά σου.
1: Αν όχι, ο Χρήστος τα κρατάει.
2: Και το ποσό διπλασιάζεται για την επόμενη μέρα.
3: Συγγνώμη, δηλαδή τώρα θα πληρώνω εγώ κάθε πρωί?
1: Κάθε πρωί στο «Κέρδισε τα λεφτά του Χρήστου» μόνο στο δρόμο 89,8.
2: Το παιχνίδι που σε βάζει να σκεφτείς, να γελάσεις και να κερδίσεις.
5: «Κέρδισε τα λεφτά του Χρήστου».
6: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη.
7: Μην το χάσεις.
6: Κέρδισε, παίξε, διασκέδασε. Πάρε μέρος και ίσως γίνεις ο επόμενος μεγάλος νικητής.
8: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
9: Λογαριασμοί.
8: Υγεία.
9: Σούπερ μάρκετ.
8: Μάρκετινγκ.
9: Λογαριασμοί.
8: Συνεργείο.
9: Υγεία.
8: Υγεία.
10: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
11: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
12: Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
13: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα?
14: Ναι.
13: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
14: Ναι.
13: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
14: Ναι.
13: Και πιο ελαφριά.
14: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
15: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
16: Ο δρόμος παρουσιάζει. Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Από Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέως, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικάη, Τσιακανίκας, Φέρης. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Telecom Center Athens. Τραγουδάμε μαζί. Μια μεγάλη συναυλία για καλό σκοπό. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Οτοντία. Εισιτήρια στο more.com.
17: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
18: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
19: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
2: Είναι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
19: Με πήραν άγνωστοι.
10: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
19: Και τελείως άγνωστοι.
5: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
19: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
3: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή Giga Jackpot 106 εκατομμύρια ευρώ. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr ή στο Allwyn App. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. Allwyn.
4: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Λοιπόν, αν δεν φας θα φωνάξω τον μπαμπουλ... Το μπαμπουίνο να σε φάει. Να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
9: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
0: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
20: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Όλες τις επιτυχίες.
2: Ό,τι θα υπάρχεις για μας. Είπες ό,τι αγαπώ θα αγαπάς. Είπες άμα θα πω.
0: Όλες τις επιτυχίες.
3: Είσαι ταξίδι χωρίς προορισμό.
1: Και μας αρέσει.
0: Όλες τις επιτυχίες.
2: Σε...
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα. 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: όλες τις επιτυχίες.
1: Συμπληρώνεις τα κενά μου σε δοκίμες.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
1: Σοφάκι μας, με τι ασχολείστε?
2: Είμαι αρχαιολόγος.
1: Μια γυναίκα αρχαιολόγος εκτιμάει πολύ περισσότερο έναν μεγαλύτερο άντρα. Όσο περνούν τα χρόνια, τόσο καταλαβαίνει την αξία.
3: Βέβαια,
1: τόσο βλέπει σε μένα κάτι.
3: Σαν έβριμα θα σε βλέπει. Σαν
2: έβριμα. Μεγαλώνει και η αξία, βέβαια. Και μεγαλώνει και η ίδια η αξία.
1: Μεγαλώνει η αξία, ακριβώς.
4: Εκτό βέβαια, αν ισχύσει και το άλλο, ότι με το αντικείμενο με το οποίο ασχολείσαι συνέχεια στη δουλειά σου, μετά όταν τελειώνει από εκεί, θε κάτι τελείω διαφορετικό. Θε κάτι να αλλάξει τελείω. Είναι αρχαία. Μετά θες ένα πιπίνι, ξέρω εγώ, σαν τον Κορδόνι, για να πας σε κάτι, να πάει μια αντίθεση στα πράγματα.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνη, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
1: Όχι, γιατί δεν μου πες ψέματα ποτέ και μου πληρώνεις.
0: Νούμερο 4.

0: όλες τις επιτυχίες.
1: Συμπληρώνεις τα κενά μου σε δοκίμες.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Ξέχασα να πω ότι είμαι εκνευρισμένος και με τον καιρό, εκτός όλων των άλλων. Περισσότερο με τον γείτονα παρά με τον καιρό, διότι είχε πάρα πολύ αέρα. Παραμένετε, να μην πω τώρα τι παραμένετε. Άνθρωποι χωρίς καμία πραγματικά δηλαδή συνέστηση και ενσυναίσθηση και δεν μαζεύετε τις ρημάδες, τις τέντες σας και δεν μπορείτε να κοιμηθούμε το βράδυ. Βλέπεις ότι έχει 8 μποφόρε, φίλε.
3: Μάζεψε τώρα.
2: Μάζεψε τη.
3: Πόσο δίκιο έχει αυτό. Κρακρούκα ακούγονται το βράδυ.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα.
4: Πρωινό στον δρόμο.
0: Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Το έχεις, τι νομίζεις?
6: Μάλλον ήρθε η ώρα να το αποδείξεις.
7: Γιατί κάθε πρωί στον δρόμο 89,8 κάποιος κερδίζει τα λεφτά μου.
8: Money. Cash. Money. I need some cash.
5: Στις 8.30 θα ακούσεις μία ιστορία από τη ζωή του Χρήστου.
6: Άκουσε προσεκτικά, γιατί μετά τις 9 θα σε ρωτήσουμε κάτι για να δούμε αν το θυμάσαι.
7: Αν το βρεις, τα λεφτά είναι δικά σου.
5: Αν όχι, ο Χρήστος τα κρατάει.
6: Και το ποσό διπλασιάζεται για την επόμενη ημέρα.
7: Συγγνώμη, δηλαδή τώρα θα πληρώνω εγώ κάθε πρωί?
5: Κάθε πρωί στο κέρδισε τα λεφτά του Χρήστου μόνο στο δρόμο 89,8.
6: Το παιχνίδι που σε βάζει να σκεφτείς, να γελάσεις και να κερδίσεις.
9: Κέρδισε τα λεφτά του Χρήστου.
10: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη.
11: Μην το χάσεις.
10: Κέρδισε, παίξε, διασκέδασε. Πάρε μέρος και ίσως γίνεις ο επόμενος μεγάλος νικητής.
0: Ο δρόμος παρουσιάζει.
12: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της.
13: Με τον άντρα σου είμαστε ζευγάρι.
14: Αυτό είναι αστείο, Χρυσό μου. Γιατί έχω το φαγητό στο φούρνο.
15: Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους. Λαέρτης Μαλκότσης. Έλενα Χαραλαμπούδη.
16: Χιλάρη, εσένα σε σέβομαι.
17: Εκείνη απλώς την αγαπώ.
18: Α, εντάξει τότε.
19: Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος.
20: Εντάξει, αμάρτια.
0: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της. Η μαύρη κομμωδία της Debbie Easy από 3 Οκτωβρίου στο θέατρο Βεάκι για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
21: Οκτώβριος. Ναι, ήρθε. Και δεν ξέρω γιατί χαιρόμαστε τόσο. Το πρωί κρυώνεις, το μεσημέρι λιώνεις, το βράδυ ξανακρυώνεις. Και τις τέσσερις εποχές σε μία μέρα. Αχ, τι ρομαντικά. Για περίπου 3 λεπτά. Γιατί μετά έχει κίνηση, νεύρα, υγρασία. Και με την πρώτη συννεφιά θυμάται και ο πρώην ότι υπάρχουμε. Και μισό λεπτό. Τώρα έχουμε Οκτώβριο. Έχουμε όλο τον Νοέμβριο. Και μετά Χριστούγεννα. Πώς θα φτάσουμε? Με τι λεφτά, με τι ψυχολογία, με ποιο νευρικό σύστημα? Γιατί ο γείτονας που χρειάζεσαι είμαι εγώ. Α, και κάτι τελευταίο, Οκτώβρη. Αφού θα μου τα χαλάσεις όλα, τουλάχιστον κάντο με στυλ.
0: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
22: Με τη Μαρία Σολομού.
10: Καθημερινά 4 με 7 το απόγευμα.
0: Στον δρόμο. 89,8. Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
22: Αθήνα, Ελλάδα.
0: Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού.
22: Και παίζει παντού.
0: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8.
22: Δρόμος.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
1: Ξέχασα να πω ότι είμαι εκνευρισμένος και με τον καιρό, εκτός όλων των άλλων. Περισσότερο με τον γείτονα παρά με τον καιρό, διότι είχε πάρα πολύ αέρα. Παραμένετε, να μην πω τώρα τι παραμένετε. Άνθρωποι χωρίς καμία πραγματικά, δηλαδή συνέστηση και ενσυναίσθηση και δεν μαζεύετε τις ρημάδες στις τέντες σας και δεν μπορεί να κοιμηθούμε το βράδυ. Βλέπεις ότι έχει 8 μποφόρε, φίλε.
2: Μάζεψε τώρα, φίλε.
1: Μάζεψε τη.
2: Πόσο δίκιο έχει αυτό, κρακρούκ ακούγονται το βράδυ.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα.
3: Πρωινό στον δρόμο.
0: Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και είμαι πολύ χαρούμενος για το νέο μου τραγούδι «Η Καθημερινότητα» που θα ακούσετε τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου σε στίχους Ελένης Γιαννατσούλια και μουσική Μάριο Ψημόπουλο και φυσικά σε πρώτη μετάδοση στο δρόμο 89,8. Καλή μας ακρόαση. Δεν θα σου το πω.
1: Όχις, τι νομίζεις?
2: Μάλλον ήρθε η ώρα να το αποδείξεις.
3: Γιατί κάθε πρωί στο δρόμο 89,8 κάποιος κερδίζει τα λεφτά μου.
4: Money. Cash. Money. I need some cash.
1: Στις 8.30 θα ακούσεις μία ιστορία από τη ζωή του Χρήστου.
2: Άκουσε προσεκτικά, γιατί μετά τις 9 θα σε ρωτήσουμε κάτι για να δούμε αν το θυμάσαι.
3: Αν το βρεις, τα λεφτά είναι δικά σου.
1: Αν όχι, ο Χρήστος τα κρατάει.
2: Και το ποσό διπλασιάζεται για την επόμενη ημέρα.
3: Συγγνώμη, δηλαδή τώρα θα πληρώνω εγώ κάθε πρωί?
1: Κάθε πρωί στο «Κέρδισε τα λεφτά του Χρήστου» μόνο στο δρόμο 89,8.
2: Το παιχνίδι που σε βάζει να σκεφτείς, να γελάσεις και να κερδίσεις.
5: «Κέρδισε τα λεφτά του Χρήστου».
6: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη.
7: Μην το χάσεις.
6: Κέρδισε, παίξε, διασκέδασε. Πάρε μέρος και ίσως γίνεις ο επόμενος μεγάλος νικητής.

0: στα FM, στο ίντερνετ, στο κινητό. Δρόμος 89,8. Εκπέμπει. Παντού.
1: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο.

Όλοι οι δρόμοι είναι ένας και είναι να είμαστε μαζί, έστω και υποβροχή, στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας, Δειλινό Παρασκευής. Γιατί μετράει 20 χρόνια πορείας και σαν ερμηνευτής και σαν συνθέτης, δεν γράφει μόνο για τον εαυτό του, και σήμερα μας μάζεψε όλους εδώ για μια μοναδική συναυλία. Είναι ο δρόμος, η Μιράνια Τονάκη, σας καλωσορίζω στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Σε πολύ λίγο ο Γιώργος Σαμπάνης θα ανέβει στη σκηνή. Έτσι, κάντε χαμό να δούνε όλοι ότι είμαστε εδώ. Βρείτε τον δρόμο σας στους 89,8. Πάμε να ακούσουμε Γιώργο Σαμπάνη και επιστρέφουμε.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με

έχουμε αδυναμία στα συναυλιακά ραντεβού και ευτυχώς ο καιρός είναι σύμμαχος τελικά. Δρόμος 89,8 σε ένα κατάμεστο θέατρο Νίκαιας. Είμαστε εδώ για να νοσταλγήσουμε, να τραγουδήσουμε, να συγκινηθούμε με τα τραγούδια του. Και ο Γιώργος Αμπάνης είναι σχεδόν έτοιμος να ανέβει σε αυτήν εδώ τη σκηνή. Λοιπόν, σας αφήνω, ήταν η Ράνια Αντωνάκη, ο δρόμος θα μείνει εδώ. Καλή διασκέδαση σε όλους!

0: Δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
1: Όχι, γιατί δεν μου πες ψέματα ποτέ και μου πληρώνεις.
0: Νούμερο 4.
2: Η γειτονιά στο πόδι και στο παράθυρο σου και ο καπνίσμας

0: 89,8. Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
1: Σοφάκι μας, με τι ασχολείστε?
2: Είμαι αρχαιολόγος.
1: Μια γυναίκα αρχαιολόγος εκτιμάει πολύ περισσότερο έναν μεγαλύτερο άντρα. Όσο περνούν τα χρόνια, τόσο καταλαβαίνει την αξία.
3: Βέβαια,
1: τόσο
3: βέβαια.
1: Βλέπει σε μένα κάτι.
3: Σαν έβριμα θα σε βλέπει. Σαν
2: έβριμα. Μεγαλώνει και η ίδια η αξία.
1: Μεγαλώνει η αξία, ακριβώς.
4: Τόσο βέβαια, αν ισχύσει και το άλλο, ότι με το αντικείμενο με το οποίο ασχολείσαι συνέχεια στη δουλειά σου, μετά όταν τελειώνει από εκεί, θες κάτι τελείως διαφορετικό. Θες κάτι να αλλάξει τελείως. Άλλο είναι αρχαία. Μετά ναι. Θες ένα πιπίνι, ξέρω εγώ, σαν τον Κορδόνι, για να πας σε κάτι, να υπάρχει μια αντίθεση στα πράγματα.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει. Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Από Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέως, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικάη, Τσιακανίκας, Φέρης. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Telecom Center Athens. Τραγουδάμε μαζί. Μια μεγάλη συναυλία για καλό σκοπό. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Οτοντία. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος. Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού.
1: Και παίζει παντού.
0: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8.
1: Δρόμος.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
2: Εμείς εδώ είμαστε, παιδιά, στο δρόμο 89,8, με τα πάντα όλα. Με βροχές με κρύα, με καύσονες και χειμώνες, με ωραίες συναυλίες ή με ωραία τραγούδια, με ωραίες συζητήσεις. Αυτό είναι πάνω απ' όλα. Ανάσα μετά τις 9, δρόμος 89,8, σε όποιο σημείο του πλανήτη αυτού, του γαλαξία, του σύμπαντος, όπου και αν είστε, www.dromosfm.gr, μέχρι και τις 10.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

Εδώ λοιπόν είμαστε εμείς για να τα λέμε όλα και να τα ξέρουμε όλα. Και αν εσύ τώρα θέλεις να γίνεις επιτυχημένο διοικητικό στέλεχος σε μεγάλες επιχειρήσεις, ναυτιλιακές εταιρείες, εταιρείες marketing και προώθησης, οι ανώτερες σχολές Α είναι εδώ και σου προσφέρουν όλα αυτά μαζί και άλλα τόσα. Σπουδάζεις δίπλα σε πιστοποιημένους εκπαιδευτικούς. Εξειδικεύεσαι σε σύγχρονα περιβάλλοντα εργασίας. Εποφελείσαι από διεθνείς πιστοποιήσεις. Επιλέγεις σπουδές online και διαζώσεις με εργαλεία AI φυσικά. Και αποκτάς μέσα σε 2 χρόνια κρατικά αναγνωρισμένα πτυχία εισιτήριο για την αγορά εργασίας. Μαθαίνεις τα πάντα στο www.eekalpha.gr ή τηλεφωνείς στις ανώτερες σχολές Α σε Αθήνα και Πειραιά.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
1: Ξέχασα να πω ότι είμαι εκνευρισμένος και με τον καιρό, εκτός όλων των άλλων. Περισσότερο με τον γείτονα παρά με τον καιρό, διότι είχε πάρα πολύ αέρα. Παραμένετε, να μην πω τώρα τι παραμένετε. Άνθρωποι χωρίς καμία πραγματικά δηλαδή συνέστηση και ενσυναίσθηση και δεν μαζεύετε τις ρημάδες, τις τέντες σας και δεν μπορεί να κοιμηθούμε το βράδυ. Βλέπεις ότι έχει 8 μποφόρε, φίλε.
2: Μάζεψε τώρα,
1: ότι έχει μποφόρε. Ναι. Μάζεψε την.
2: Πόσο δίκιο έχει αυτό, κρούκα ακούγονται το βράδυ.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα.
3: Πρωινό στον δρόμο.
0: Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
4: Απόψε τρώμε στις Ιωκάστης. Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ, ο Δρόμος 89,8 σας δίνει ραντεβού σε μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε. Μια απολαυστική παράσταση γεμάτη χιούμορ, ανατροπές και ξεκαρδιστικές καταστάσεις. Για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, στείλτε SMS στο 54301 γράφοντας Δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη ραντεβού. Βρες τον δρόμο σου στον Δρόμο 89,8.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
9: Φτάνουμε, πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε, μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω τόση ώρα.

0: Τελειώσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
2: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
3: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
4: Με ζηλεύεις πολύ και δεν θέλω καμία.
5: Η Ρούλα Παπαθανασίου

0: Ρούλα Παπαθανασίου μου τηλεφωνήσαν. Διαθέσιμο σε όλες τις πλατφόρμες από την Panic Records. Και από 3 Οκτωβρίου live στο Botox. Παρέα με Χρήστο Πάζη και Γιάννη Τάσιο. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγγέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Στο Intervet & Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
3: Παρέα λοιπόν εδώ στην παρέα μας καθημερινά από Δευτέρα και Παρασκευή από τις 7 το απόγευμα και τις 10 το βράδυ. Εμείς οι δύο είμαστε ένα πράγμα. Και έτσι θα συνεχίσουμε. Για λίγο ακόμα www.dromosfm.gr.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα να σας πω ότι φτάνουμε στο τέλος. Και εσείς ξέρετε πολύ καλά ότι ό,τι και αν κάνετε απόψε, σωστό ή λάθος, φροντίστε να το κάνετε με πολύ πάθος. Όχι μόνο απόψε, μέχρι την Δευτέρα, λίγο μετά τις 7 το απόγευμα, που θα συναντηθούμε πάλι. Να έχετε το νου σας, να έχετε και πίστη στην τύχη σας. Εύχομαι ένα εξαιρετικό Σαββατοκύριακο να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Απλώς το μόνο που χρειάζομαι εγώ από εσάς να μου πείτε τη Δευτέρα είναι ότι περάσατε ωραία. Το ευχαριστηθήκατε. Είμαι η Ράνια Τραγόμαλου και μέχρι τότε, φίλοι μεγάλο, γεια!
1: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
2: Όχι, γιατί δεν μου πες ψέματα ποτέ και μου πληρώνεις.
1: Νούμερο 4.
3: Η γειτονιά στο πόδι και στο παράθυρο σου και ο καπνίσμα σκοτώνει.

0: 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει.
1: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της.
2: Με τον άντρα σου είμαστε ζευγάρι.
3: Αυτό είναι αστείο, Χρυσό μου. Γιατί έχω το φαγητό στο φούρνο.
2: Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους. Λαέρτης Μαλκότσης. Έλενα Χαραλαμπούδη.
4: Χιλάρη, εσένα σε σέβομαι.
5: Εκείνη απλώ την αγαπώ.
6: Α, εντάξει τότε.
7: Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος.
8: Εντάξει, αμάρτια.
0: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της. Η μαύρη κωμωδία της Δέπι Ίζη από 3 Οκτωβρίου στο θέατρο Βεάκι για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Κάθε μέρα γυρίζει, κάθε χρονιά εξελίσσεται. Ίδια εμπειρία, ολοκένουργιος τροχός της τύχης. Ανανεωνόμαστε και επιστρέφουμε πιο συναρπαστικοί από ποτέ.
10: Τροχός της τύχης κάθε μέρα στις 6:25 το απόγευμα.
11: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
12: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
14: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
13: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
14: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
13: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
14: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
0: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
16: Euphoria!
15: The Pit! Τι! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
0: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
17: Ο δρόμος παρουσιάζει. Φίλε! Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Απόν, Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέως, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικάη, Τσιακανίκας, Φέρης. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Telecom Center Athens. Τραγουδάμε μαζί. Μια μεγάλη συναυλία για καλό σκοπό. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Οτοντία. Εισιτήρια στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος. 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
1: Σοφάκι μας, με τι ασχολείστε?
2: Είμαι αρχαιολόγος.
1: Μια γυναίκα αρχαιολόγος εκτιμάει πολύ περισσότερο έναν μεγαλύτερο άντρα. Όσο περνούν τα χρόνια, τόσο καταλαβαίνει την αξία.
3: Βέβαια.
1: Τόσο βλέπει σε μένα κάτι.
3: Σαν έβριμα θα σε βλέπει. Σαν
2: έβριμα. Και η αξία, βέβαια. Και μεγαλώνει και η ίδια η αξία.
1: Μεγαλώνει η αξία, ακριβώς.
4: Εκτό βέβαια, αν ισχύσει και το άλλο, ότι με το αντικείμενο με το οποίο ασχολείσαι συνέχεια στη δουλειά σου, μετά όταν τελειώνει από εκεί, θες κάτι τελείως διαφορετικό. Θες κάτι να αλλάξει τελείως. Άρα όταν είναι αρχαία. Μετά θες ένα πιπίνι, ξέρω εγώ, σαν τον Κορδόνι, για να πας σε κάτι, να υπάρχει μια αντίθεση στα πράγματα.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και είμαι πολύ χαρούμενος για το νέο μου τραγούδι «Η Καθημερινότητα» που θα ακούσετε τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου σε στίχους Ελένης Γιαννατσούλια και μουσική Μάριο Ψημόπουλου και φυσικά σε πρώτη μετάδοση στο δρόμο 89,8. Καλή μας ακρόαση.
1: Δεν θα σου το πω.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα-όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
6: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
7: Isomat Premium.
6: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
7: Isomat Premium.
6: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
7: Isomat Premium.
6: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
8: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
5: Και από κρωματάκι.
8: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
9: Botox Live Club. Χρήστος Πάζης.
10: Τώρα κρυώνω σε ένα στρώμα. Από χιόνι όταν ξαπλώ.
9: Γιάννης Τάσιος.
11: Είναι το μοναξιά αριθμό. Δεν θυμάμαι.
9: Ρούλα Παπαθανασίου. Γιώργος Λέξης, Εύα Ρίγα, Κάρμεν, Guest, η Διάνα Καπλανίδου. Τηλέφωνα κρατήσεων 210-577-3131 και 6945-611-740. Αγίας Παρασκευής 58, Περιστέρι. Έναρξη 3 Οκτωβρίου.
12: Έφτασε! Έφτασε!
3: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
12: Έφτασε η μέρα που ονειρευόν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
13: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
14: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Ο Δρόμος παρουσιάζει.
1: Διαμέρισμα στο Γουδί 51 τετραγωνικά 1023 ευρώ. Ανύπαντρος, μόνος θα μείνετε 40 χρονών μπακούρι.
2: Διαμέρισμα 48 τετραγωνικά γκράβα 1000 ευρώ. Έχεις σκάλες. Θα κάνεις παιδί. Αν το σκέφτεσαι, το καρότσι με τις σκάλες είναι δύσκολο. Άντρα, έχεις.
3: Ενοικιάζεται τις Νεφέλης Μαϊστράλης. Σκηνοθεσία Θανάσης Ρήτης. Πρωταγωνιστούν Παναγιώτης Εξαρχαίας, Μαρία Χάνου. Στο θέατρο Μικρό Χόρν. Μια ρομαντική κωμωδία για τις ανθρώπινες σχέσεις εν μέσω στεγαστικής κρίσης. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
0: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Μαμουτσινάς.
6: Τι λέει, όλα καλά?
7: Όλα. Πρώτο γράμμα TAF, 6 γράμματα.
5: Είναι εύκολο.
6: Τέλεια.
7: Σωστά. Για πες άλλα.
6: Έχω πολύ...
5: Χρήμα.
6: Υπαγράμματα. Υπαγράμματα. Αλήθεια τώρα.
5: Ήδη θα παίξουμε άλλο.
6: Πάμε ένα. Τώρα όμως είναι το νι, 6 γράμματα, ο χρόνος μετράει από τώρα.
7: Μισάκι.
6: Όχι.
7: Νεράκι.
6: Καθόλου.
7: Δίσκο.
6: Λίγκο. Παίζεται και όταν λείπει. Δεν σας έλειψε λίγκο.
8: Λίγκο. Πρεμιέρα. Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 6:25 το απόγευμα. Στο Star.
9: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
10: Ο αγώνας αρχίζει, η κερκίδα είναι full, baby. Απόψε θα το ζήσουμε, mucho Big Win.
9: Καταλάβατε? BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
0: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: Όλοι πέσουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
1: Ξέχασα να πω ότι είμαι εκνευρισμένος και με τον καιρό, εκτός όλων των άλλων. Περισσότερο με τον γείτονα παρά με τον καιρό, διότι είχε πάρα πολύ αέρα. Παραμένετε, να μην πω τώρα τι παραμένετε, άνθρωποι χωρίς καμία πραγματικά δηλαδή συνέστηση και ενσυναίσθηση. Και δεν μαζεύετε τις ρημάδες, τις τέντες σας και δεν μπορεί να κοιμηθούμε το βράδυ. Βλέπεις ότι έχει 8 μποφόρε, φίλε.
2: Μάζεψε τώρα.
1: Μάζεψε την.
2: Πόσο δίκιο έχει αυτό, κρούκα ακούγονται το βράδυ.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα.
3: Πρωινό στον δρόμο.
0: Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει.
4: Άγριος σπόρος του Γιάννη Τσίρου. Θέατρο Μικροχόρν. Δεύτερος χρόνος επιτυχίας. Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Πρωταγωνιστούν Ηλίας Βαλάσης, Δημήτρης Μαμιός, Ανθή Σαβάκη. Από Τετάρτη έως Κυριακή. Προπόληση mor.com.
5: Και αν δεν μας επιτρέψει ο νόμος να ζήσουμε, θα τον καταπατήσουμε.
0: Χορηγός επικοινωνίας, δρόμος.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Ο δρόμος παρουσιάζει. Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Από Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέο, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικάη, Τσιακανίκας, Φέρης. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Telecom Center Athens. Τραγουδάμε μαζί. Μια μεγάλη συναυλία για καλό σκοπό. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Οτοντία. Εισιτήρια στο mor.com. Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος. Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
8: Okay.
0: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Fair στο ίντερνετ, στο κινητό. Δρόμος 89,8. Εκπέμπει. Παντού.

Δρόμος 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει